0: θέλουμε και να ψηθούν.
1: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η Αγινάρα.
0: Και μετά μένει να το αυγό κόψουμε.
1: Σειρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
0: Ωραία.
1: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό, βάζουμε το λεμονάκι. Και είναι έτοιμα.
0: Τέλεια.
1: Και είναι για φαγητό να
0: φάμε. Τέλεια. Μέσα. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
1: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
0: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό, ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό, αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά, και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μούστο στην κατάψυξη?
1: Ναι, τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
0: Ωραία.
1: Τι σου αρέσει κιόλας. Και έχω το μούστο εκεί και να βράσω λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εγώ μούστο μέσα.
0: Στο αλεύρι.
1: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το τραπέζι που μετρήθηκε και θα το ρίξω εδώ μέσα.
0: Και αυτό εδώ.
1: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Και αυτό είναι το καρύδι.
0: Στο τέλος.
1: Το πάνω στο το καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο.
0: Ναι, ναι, το έχετε σπάσει.
1: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το γλυκό. Δηλαδή αυτό το πίσω είναι 400 το τρώνε.
0: Το αγαπάει και πολύ ο κόσμο.
1: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμεί το κάνουμε όποτε μα βολεύει.
0: Έχετε στα φύλλα?
1: Πολλά, πάρα.
0: Α δοκιμάσουμε τη μουσταλευριά, αν είναι καλή.
1: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφύλια και ποικιλίες.
0: Τέλεια.
1: Πολλές ποικιλίες.
0: Άρα πίνετε οποίο... και καλό κρασί.
1: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, με δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα βγει, τίποτε άλλο.
0: Εγώ θέλω να κλείσουμε, κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς?
1: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία τους τα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη υγεία τους. Και εμείς να τις καμαρώνουμε.
0: Να είστε καλά, να τα καμαρώνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και ευχαριστούμε πολύ.
1: Και ό,τι υποθεί σου εύχομαι, και εσένα και του Μανώλη, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχαμε τον κόπο και ήρθατε τώρα.
0: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
1: Λοιπόν,

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό

0: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
1: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: εδώ με τον Καλομήρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνος σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, τι είναι αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολούμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από όταν γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, είσαι όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό, πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα, ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κ. Δημήτρη του Πασφαράκη, του δασκάλου μου, και μετά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε μαζί.
0: Σιγά, δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επισκέφτεστε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου, βρες το χορό σου, βρες την κίνησή σου, βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε. Και κάτι ακόμα, να φυσάς. Όχι μόνο εισπνοές εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχήσου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Τώρα Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία. Θέλω να
1: σου πω τίποτα. Τελεία, δεν κοίτα να βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Ιω, τέλειο.
1: Ποιο?
0: Δεν το είδες?
1: Τίποτα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαφίδια, λένε και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται συνήθως.
0: Έτσι, πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το
0: πώς θα πω για την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα, θα τη βρω.
0: Άντε, θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πουλα.
0: Το χέρι μου πιαστή.
1: Για το πουλα, εσύ.
0: Γραφή. Όπα, μου φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα μου φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το πιο σοβαρά. Δεν μπορεί να το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορεί να το βάλω.
0: Όχι.

0: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς.
1: Πάμε ξανά.
0: Πάμε ξανά, έλα. Έλα με την εκατοστή φορά θα το...
2: Μικρό πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει.
0: Τι είδες.
2: Γλάρος. Εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
1: Πού τον είναι.
2: Πού τον είναι. Πού τον
1: είναι. Πίσω σου είναι.
2: Λοιπόν, κάνε πως βλέπεις ένα μυρμήγκι, εντάξει. Έλα.
1: Μην
2: το σκοτώσεις.
1: Δεν το σκοτώνω, το χαζεύω.
2: Πώς το κάνεις αυτό.
1: Έλα δει.
3: Υπάρχει
0: αυτό,
3: έτσι, με ήλιο.
0: Γι'
3: αυτό σας
0: είπα,
3: μάλλον,
0: να
3: ξαματιάσετε.
0: Ναι, ναι, δηλαδή
3: πρέπει να το ξαματιάσω.
0: Κάτσε
3: μισό
0: λεπτό, μην μιλάς, κοίτα χαμηλά.
1: Παιδιά,
0: συνεχίζει.
1: Παιδιά,
0: συνεχίζει.
1: Ναι, παιδιά, κουνάει ακόμα. Δεν το πιστεύω.
0: Κάτω, ρε,
1: θέλω.
0: Πώς το
1: κάναμε, έτσι.
0: Ρε, εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου το κάνουμε, δεν, όχι τώρα.
1: Εγώ είπα να το κάνουμε.
0: Ναι. Σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
1: Ωραία!
0: Και θα όχι.
1: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ!
0: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι.
1: Θέλω ένα έτσι της εμφανίσμα και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
0: Αλήθεια.
3: Αλήθεια.
1: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μια καταπληκτική παρέα. Τελεία. Δεν μου αρέσει. Ωραία, τέλεια.
0: Βίγα, τσικότωσες. Πάτα κάτω.
1: Κατ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 33ο της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών της τρίτης σεζόν, πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Sport, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα το 1815 εκτυλίχθηκε η περιβόητη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο συμμαχικός συνασπισμός κατανίκησε τον μεγάλο Ναπολέοντα, και σήμερα εμείς εδώ θα μάθουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε πώς ένα, μπορεί να το πει κάποιος, Βατερλό οδήγησε μια ομάδα στο ξέφωτο και σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο πρόεδρος, President First.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Αγαπημένο πρόεδρε του Εγωτέλη Γιώργο Πολυχρονάκη, εγώ πώς να σε συστήσω τώρα. Έχεις διάφορες ιδιότητες. Θα αφήσουμε τα οικογενειακά μας έξω. Η σημερινή εκπομπή έχει τοποθέτηση συγγενικού προϊόντος, γιατί εδώ με τον Λευτέρη τον Κορνάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Εργοτέλη, έχουμε πολλό λογιό σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Και εμείς και συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, ιδιαίτερη χαρά και για τον πρόεδρο. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Ήταν η ανακούφιση, πρόεδρε, η επιστροφή του Εργοτέλη. Μια μεγάλη επιστροφή μετά από 4 χρόνια, μετά από πολλές περιπέτειες, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά από μια εθελουσία έξοδο και με μια μεγάλη ιστορία που έχει ο Εργοτέλης.
1: Νομίζω ότι ο Εργοτέλης σιγά σιγά επιστρέφει, ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το έχει το ριζικό του όμως. Ταλαιπωρήθηκε και επιχούντας.
1: Να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες, να περνάει όλα αυτά που περνάει από την εποχή της Χούντας και μετά. Μετά γηπαιδικά του προβλήματα, μετά εξωγηπαιδικά του προβλήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχε ένα πλάνο πριν 2 χρόνια, το οποίο θεωρώ ότι πάει καλά. Και σιγά σιγά ο Εργοτέλης ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό, θα λέγαμε. Επιστρέφουμε ξανά, επιστρέφουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πρότυπη ακαδημία, όπως ήταν πάντα ο Εργοτέλης που ξεχώριζε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τη διαφορά, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχει αναδείξει ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό, στις εθνικές ομάδες, όνομα και μη χωριό. Σου βάζει από την αρχή, σου ανεβάζει τον πήχη, ναι, ο πρόεδρος.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Γι' αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Σαν ομάδα, σαν Εργοτέλης. Μας αρέσει να δουλεύουμε με μικρά παιδιά και εγώ εκεί, σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, βρήκα κάτι να ενδιαφέρον, κάτι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύουμε με νεαρά παιδιά και να τα εξελίσσουμε και μαζί με αυτά να εξελισσόμαστε κι εμείς.
0: Πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία του Εργοτέλη? Τώρα απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κιόλας που έχει μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο.
2: Κοίτα, ο Εργοτέλης νομίζω ποτέ δεν έπαψε να είναι μια παραγωγική κοιτίδα ποδοσφαιριστών. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι και εσχάτως είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε, πήρε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φαϊτάκης ο Θοδωρής στην Κηφισιά, ένας νεαρός αθλητής, ο οποίος πριν από 2 χρόνια αποφάσισε με τη συνένεση του συλλόγου να μετακομίσει στην Κηφισιά για την K19 της ομάδας της Κηφισιάς. Και στα play-off πήρε και αυτό την ευκαιρία του και ευελπιστούμε να βρεθούν ακόμα περισσότεροι φαϊτάκηδες και πολλά παιδιά ακόμα που ψάχνουν την ευκαιρία τους μέσα από το Εργοτέλη να βρουν τον δρόμο τους.
0: Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικ-πονγκ σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα, αλλά εμένα μου άρεσε που από την αρχή ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης έβαλε πάνω στο τραπέζι έχουμε μια μπάλα, έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, έχουμε ένα κασκόλ του Εργοτέλη, έχουμε μια φανέλα του Εργοτέλη. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει ο Εργοτέλης, Γιώργο?
1: Το παλιό Ηράκλειο, θα λέγα εγώ, την όμορφη παρέα, τη γειτονιά, όπως μάθαμε από μικρά παιδιά να αγαπάμε μια ομάδα, να στηρίζουμε μια ομάδα, την ομάδα της γειτονιάς μας, την ομάδα του χωριού μας, την ομάδα, την αγαπημένη μας ομάδα. Θεωρώ ότι το μισό Ηράκλειο μεγάλωσε εκεί απάνω στα τείχη, στο Μαρτινέγκο, που είναι σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συμβολικό για την πόλη, σαν μια ιστορική ομάδα, γιατί ο Εργοτέλης και Όφη είναι οι 2 πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Και θεωρώ ότι εύχομαι σε 3 χρόνια

0: που θα.
1: Μην μου τα, τα μαρτυράσα. Είχα ιδέα. Θα την έκανα και ωραία εισαγωγή και ωραία πάσα.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
1: Θα σε έκανα να πέσει τα πατώματα, ναι, έτσι όπως την είχα διατυπώσει. Ναι,

0: τον
1: πολύ
0: κύριο
1: σοβαρούς
0: Γαβαλά.
1: Γραμματίες, τον Θωμά του Γαβαλά.
0: Μπράβο.
1: Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα του Σταύρου του Λαμπράκη, η οποία μαζί με τον Γιάννη τον Νικηφόρο, παλιοί παίχτες της ομάδας, και τον Θωμά του Γαβαλά, κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Είπαμε πώς θα είναι το πλάνο για να μην ξαναπεράσει ο Εργοτέλης αυτά που πέρασε στο παρελθόν. Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα από νέους και πιο παλιούς παράγοντες του Εργοτέλη, είπαμε να πορευτούμε, να κάνουμε μια πρώτη χρονιά, μια καλή χρονιά, και τον δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουμε την άνοδο, όπως και έγινε, και είμαστε εντός στόχων.
0: Πώς υποστηρικτική ήταν η διαδικασία των Ακαδημιών για να ενισχυθεί η πρώτη ομάδα?
1: Αρκετά μεγάλη.
0: Ναι.
2: Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Καταρχάς, νομίζω το πλάνο που έθεσε η διοίκηση ερχόμενη στο
0: Μαξιμίδη. Εσείς εκεί 4 χρόνια.
2: Εγώ είμαι 4 χρόνια στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
0: Στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
2: Γενικά στον Εργοτέλη είμαι, κλείνω 7 χρόνια.
0: 7.
2: 7 χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα πόστα σχεδόν της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη Εργοτέλη. Αλλά αυτό που έλεγα και συνεχίζω να το λέω, όταν τα πρώτα 2 χρόνια, ας πούμε, που ξέραμε ότι η ομάδα θα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στο τοπικό.
0: Στο τοπικό, στον Α1.
2: Τότε το βελάκι δεν έδειχνε μια τάση προς τα πάνω. Τώρα έχει δείξει προς τα πάνω, και αυτό είναι σημαντικό. Συμπαρασύρει και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά της Ακαδημίας ότι όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί. Θα περάσω αυτά τα επίπεδα. Θα περάσω την ΚΑΠΑ 15, θα πάω στον Εργοτέλη Β, θα πάω στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Και όσο αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει, και όσο η ομάδα θα γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι μόνο καλό θα είναι αυτό για την Ακαδημία. Θα ξαναβρει την ταυτότητά.
0: Και το νόημά της και την ταυτότητά της και το κίνητρο της, Γιώργο. Νομίζω ότι μου έδωσε ένα στίγμα τι είχατε στο μυαλό σας πριν από 2 χρόνια αυτή η ιστορία, έτσι, το 2024. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε λες ότι το περιμένω λίγο νωρίτερα, λίγο πιο αργά. Ήρθε ακριβώς η στιγμή που το περιμένατε.
1: Ήρθε το δεύτερο χρόνο όπως ήταν ο στόχος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εργοτέλη αυτή τη στιγμή είναι το γηπεδικό του. Το γήπεδο έχει παλιώσει, χρήζει ανακαίνησης. Και...
0: 1 εκατομμύριο. Δεν εγκρίθηκαν αλλιώς. Θα κάνω εγώ παράσταση στον Αρναουτάκη.
1: Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος, λοιπόν,
0: ανάπλαση πλήρως.
1: Ναι, πλήρης ανάπλαση όλου του αθλητικού κέντρου. Φέτος, λοιπόν, θα είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον Εργοτέλη. Γιατί θα αναγκαστούμε να μοιράσουμε τις ακαδημίες μας σε διάφορα γήπεδα. Η μεγάλη ομάδα δεν θα έχει τη φυσική της έδρα.
0: Πού θα παίξετε?
1: Στο ψάξιμο μας ακόμα. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε ένα γήπεδο για προπόνηση και για αγώνες. Δυστυχώς τα γήπεδα είναι λίγα εδώ στο Ηράκλειο, οπότε είναι και για μας ένα κομμάτι, δηλαδή είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό παιδάκι που μπαίνει μέσα στο Μαρτινέγκο μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θα είναι η πρώτη μας χρονιά. Ο Εργοτέλης έχει ένα βαρύ όνομα. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και όχι να διεκδικήσει τίτλους. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Σιγά σιγά να δούμε και τη Γάμα Εθνική, αυτό τον κριτικό όμιλο που
0: δημιουργείται. Νέο
1: κάτι
0: όμιλος,
1: νέο. Ναι. Νομίζω ότι η φανέλα είναι βαριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτό το τα παιδιά που έρχονται, που στρατολογείται εκεί στις ακαδημίες, το καταλαβαίνουν, έχουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι πάνε σε μια ομάδα που έχει παίξει 9 χρόνια στην πρώτη εθνική, που κάποτε έκανε τόση φασαρία, καλώς εννοούμενη φασαρία στο Παγκρίτιο, που αποτελούσε και η στάδια για το πώς μπορούσε να γεμίσει ένα γήπεδο, για τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τότε, για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, για όλα αυτά τα πράγματα.
2: Εγώ και για το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, από τη Β' στην Α'
0: Εθνική. Σωστό, σωστό.
2: Το 14, αν θυμάμαι καλά, 14-15.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλη η ομάδα ήταν από μικρά παιδιά.
2: Ο Πετράκης πρέπει να ήταν προπονητής τότε, εκείνη τη χρονιά. Ακόμα και αυτό είναι. Στην ερώτησή σου τώρα, είναι αυτό που λέμε το brand name του συλλόγου. Προφανώς και το αντιλαμβάνονται. Και αυτό μπουστάρεται, ενισχύεται πάρα πολύ και από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε στην Ακαδημία νέους αθλητές 8 και 9.
0: Πόσα παιδιά είναι σε όλη την κλίμακα των Ακαδημιών?
2: Συνολικά περίπου 400 αθλητές φιλοξενούνται στις Ακαδημίες μας, χωρίς τα τμήματα των κοριτσιών, και εκεί πρέπει να είναι κάπως τα παιδιά. Είμαστε, νομίζω, αρκετοί. Mm. Αλλά ξέρετε, αν μου λέγατε, αν γυρίζαμε το χρόνο μπροστά, και κλείσω το ανάποδο, και μου λέγανε του χρόνου θα ανοίξει το γήπεδο ένα παλάτι, όπως και θα είναι. Θέλεις να βάλεις πάλι 800 παιδιά όπως είχε παλιότερα ο Εργοτέλης? Νομίζω δεν θα το

0: ήθελα, γιατί ξέρετε έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Η ποιότητα της προπόνησης απαιτεί μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Νομίζω θα έβαζα τόσους όσους
1: θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν
0: και να βελτιώσουν τα παιδιά.
1: Γιώργο, πότε καταλάβατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην φετινή σεζόν?
2: Στη φετινή σεζόν.
1: Δηλαδή ότι η ομάδα είναι έτοιμη,
2: ναι.
1: Η λογική του όριμου φρούτου, ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική, να ξαναγυρίσει.
2: Το πήραμε σχετικά εύκολα, ενώ δεν το περιμέναμε. Το πήραμε με 13 βαθμούς διαφορά, άρα είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα 1-2 μήνες πριν τελειώσει η ομάδα της αγωνιστικής υποχρέωσης. Εμείς, επειδή πάντα δουλεύουμε με πλάνο, είχαμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Το μόνο που μας τα χαλάει είναι το γηπεδικό. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά γιατί δουλεύεις με μικρά παιδιά.
1: Σωστό.
2: Και με αρκετά μεγάλους. Φανταστείτε ότι φέτος η χρονιά είχε 13 με 14 μικρά παιδιά. Κάτω των 18 ήταν στη...
1: Μεγάλη υπόθεση αυτή.
2: Ναι, από τα 25
1: αυτή.
2: Παιδιά, η μισή και παραπάνω
1: ήταν...
2: Και νομίζω ότι και ο Εργοτέλης διαχρονικά είναι από τις λίγες ομάδες που δίνει τόσες ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Όποιο προπονητή κι αν έχει, όποιο πρόεδρο κι αν έχει. Δηλαδή το στηρίζουν αυτό, όπως είπε και ο Λευτέρης, ας πούμε, τότε από τη Β' Εθνική στην Α' βγήκε με νεαρά παιδιά. Με το 8ο, νομίζω, ή 1ο το μπάτζετ στην κατηγορία.
0: Αν και βγήκε. Λάθος, βγήκε... Ήταν η χρονιά του Μπουχαλάκη και του Τζανικάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Σταύρος ο Λαμπράκης.
1: Ο Λαμπράκης ξέρει τα πάντα.
2: Ο Σταύρος ξέρει ακριβώς τα πάντα.
1: Γύρισε.
2: Ναι, γύρισε.
1: Καλά, πού
2: μεγάλη επιστροφή.
1: Πού πας χωρίς Λαμπράκη.
2: Και...
1: Δεν πας πουθενά χωρίς Λαμπράκη.
2: Είναι γνωστό.
1: Για Σταύρο.
2: Στα πάντα. Στα πάντα. Έτσι. Ξέρει ακριβώς πριν 10 χρόνια ποιο έπαιξε.
1: Χαρτί καλαμάρι, τα είπε όλα.
2: Πόσα λεπτά συμμετοχή είχε ο παίχτης, όλα.
1: Σας έφερε πίσω καθόλου, σας αναστάτωσε, σας χάλασε τη ζαχαρένια η ιστορία? Επειδή έγινε και πολύ φασαρία τότε, έγραφαν οι εφημερίδες, τιμωρίες το ένα το άλλο με τη Γερσόνησο.
2: Εντάξει, νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά. Δηλαδή αυτό το ταρακούνημα τότε σε εκείνο το μάτς, από τότε και μετά η ομάδα δεν ξανά έκανε ούτε ισοπαλία. Δηλαδή μας ένωσε.
1: Σας ένωσε.
2: Μας ένωσε και. Ναι, ήταν σίγουρα ένα ατυχές γεγονός όλο αυτό που έγινε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα γήπεδα.
1: Καλά, προφανώς, ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι μας μάζεψε σαν ομάδα πολύ. Μας έκανε και λίγο καλό όλη αυτή η βαβούρα και η ήττα. Η πρώτη ήττα και η τελευταία που κάναμε στο πρωτάθλημα.
1: Γιατί προφανώς όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και με πολύ μεγάλη διαφορά και έχεις μια απόλυτη υπεροχή στην κατηγορία, λες να πάρω και το κύπελο.
2: Το κύπελο δεν ήμασταν καλοί. κάναμε άλλο ένα μάτς κακό.
1: Μην τα θέλουμε τα δικά μας.
2: Κάναμε ένα μάτς κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Εργοτέλης με την πορεία του, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης, με την πορεία του πρωταθλητισμού χτίζεις και φιλάθλους.
1: Ω, 100%. Κουλτούρα. Ξαναχτίζεις την κουλτούρα σου.
2: Στην πρώτη μας χρονιά, στο μάτς στα Μάλια, στον τελικό του κυπέλου με το Γιούχτα που χάσαμε, εκεί πραγματικά κερδίσαμε φιλάθλους. Δηλαδή από εκεί και μετά, νομίζω ότι ο Εργοτέλης ξαναεπανήλθε στα παλιά του.
1: Αφήνοντας όσο γίνεται αυτό και αποστασιοποιούμενος από τη σχέση που έχεις και την εργασιακή και την συναισθηματική, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί με τον Εργοτέλη. Ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ως προπονητής, βλέποντας τον Εργοτέλη φέτος, τι έβλεπες και σου άρεσε? Ή τι έβλεπες και δεν σου άρεσε?
2: Κοίτα.
1: Και έλεγες ότι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα, όχι ως κριτική προς τον προπονητή, προς το δυναμικό της ομάδας.
0: Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος λόγος που ενώθηκα με το σύλλογο πριν από 7 χρόνια ήταν οι άνθρωποι και η φιλοσοφία που είχε ο σύλλογος. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω τόσα χρόνια σαν προπονητής ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκανε ο Εργοτέλης από το 2018 και πιο πριν. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γιώργος Τουτζάρης, ο οποίος. Και ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Εργοτέλη, ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν φιλοσοφίες. Επομένως, δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να περάσω και το δικό μου τρόπο δουλειάς ή τις δικές μου σκέψεις και στην Ακαδημία. Γιατί ο προκάτοχός μου, ο Κώστας ο Καλπακίδης, ήταν εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος.
1: Εσείς έχετε και μια άλλη συνεργασία στο Αιγαίο Καπ. Κάθε καλοκαίρι. Και μαζεύονται πόσα εκεί στον Παπαδόπουλου. 2.000 παιδιά.
2: Παραπάνω.
1: 2.500
2: παιδιά. Εξαιρετικό τουρνουά.
1: Ναι, πολύ. Έχω πάει. Ξέρω. Έχω ιδέα άποψη.
0: Επομένως, βλέποντας τον Εργοτέλη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν έχει χαλάσει ταυτότητα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο ή ένα-δύο-τρία χρόνια ένας προπονητής και να αλλάζει, να βάζει τις δικές του πινελιές. Όμως η φιλοσοφία δεν ξεφεύγει. Είναι αυτό. Είμαστε εργοτέλειες, παίζουμε ποδόσφαιρο. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Νομίζω όταν το βλέπεις αυτό και είσαι από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή ακαδημιών και σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο.
1: Πρόεδρε, ήταν κεραυνός ενεθρία η αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου.
2: Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλός. Δούλεψε πολύ. Γνώστης του ποδοσφαίρου. Του άρεσε να δουλεύει με μικρούς. Είχε γνωρίσει όλα τα παιδιά της Ακαδημίας, το Εργοτέλη Β. Ήταν διαρκώς εκεί, καθημερινά. Νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο να επανέλθει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα για τον Α ή Β λόγο η συνεργασία μας έληξε, αλλά εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
1: Έγραψε και τραγούδι, την αγάπησε την ομάδα, έγραψε τραγούδι. Στίχη, μουσική, Ηλίας Κότσιος, απλώς δεν ατύχει να το τραγουδήσει.
2: Κάτι γίνεται εκεί, την αγαπάνε την ομάδα.
1: Σωστό, είναι αγαπησιέρα και ομάδα.
0: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Επειδή λόγω της Ακαδημίας ήμουν από νωρίς στο.
1: Αν νόμιζα ότι θα πεις ότι θα τραγουδήσεις το τραγούδι που έγραψε ο Κότσιος.
0: Θα βγάλω και εγώ τραγούδι.
1: Θα βγάλεις δίσκο.
0: Ο Ηλίας ήταν από τους προπονητές που πραγματικά με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι πολλές φορές πήγαινε στο Μαρτινέγκο και είχε έρθει πριν.
1: Είχε έρθει αυτό που είπε ο Γιώργος.
0: Η προπόνησή του ξεκινούσε μετά από το τέλος των Ακαδημιών. Δηλαδή ερχόταν 3-4 ώρες πριν. Και αυτό νομίζω ότι σε επίπεδο ερασιτεχνικό δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Ναι,
2: ναι. Και μα δεν νομίζω η ομάδα να δούλευε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
0: Αλλά αυτό και ήθελα να καταλήξω ότι ο Ηλίας ποτέ δεν είδε τον Εργοτέλη σαν ένα ερασιτεχνικό σωματείο.
1: Σωστό.
0: Δούλευε όπως
2: ακριβώς. Ταλαιπώρησε τους παίχτες αρκετά. Στο φουλ. Αλλά με την καλή έννοια.
1: Και έρχεται τώρα και αναλαμβάνει την ομάδα. Επιστρέφει με άλλη ιδιότητα ένας άνθρωπος που είναι συμβεβλημένος. Με τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία, εργοτελείτης, αρχηγός της ομάδας που ανέβηκε στο περίφημο Μπαράζ, ο Μάνος Σουτζής, σωστά.
2: Σωστά, και αν δείτε λίγο το ρόστερ, το παραγωγικό και όλο αυτό, είναι όλοι εργοτελείτες. Άνθρωποι που αγαπάνε το σωματείο και θέλουν το καλό της ομάδας. Μανώλης, εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός, καλός προπονητής, φίλος. Ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Yeah. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στον Εργοτέλη. Εμείς έχουμε ξανασυνεργαστεί πιο παλιά στη Δαμάστα.
1: Στη Δαμάστα, ναι, σωστό.
2: Πολλά χρόνια. Το Μανώλης νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Έχει όλες τις βάσεις για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, βασικό.
1: Πώς λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις ακαδημίες και στον προπονητή της πρώτης ομάδας? Τι δίκτυο υπάρχει εκεί?
0: Δεν λειτουργούν πάντα.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Έτσι, πολλές φορές,
1: δεν το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι, δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε φέτος με τον Μάνο. Και εγώ να πω αρχικά ότι είμαι ευγνώμων συνολικά στην οικογένεια.
1: Στην οικογένεια σου Τζίσου.
0: Αν είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και αν είμαι στον Εργοτέλη.
1: Μηδέ τη Όλγα εξαιρουμένη.
0: Όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Την αγαπητή
1: λέξη. Εντάξει, είναι οικογένεια ποδοσφαιρική κοντά. Ποδόσφαιρο.
0: Είναι ευεργέτε βέβαια. Ήμουνα και δύο χρόνια συνεργάτης με τον Μάνο του Σουτζή στον Ερμή Ζωνιανών.
1: Σωστό.
0: Σε Δέλτα και Γάμα Εθνική. Ο Μάνος, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν ότι πώς μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να είπαμε αυτό που λες, συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα τα τμήματα του Εργοτέλη και να βρισκόμαστε συχνά να εκφράζουν προβληματισμούς. Η μεν πρώτους τους δε και τούμπαλιν. Και νομίζω ότι θα πάει καλά. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το ξέρω, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, ανασκαλέψαμε όλη την ιστορία. Τότε με
2: τις
1: χρυσές εποχές. Γιώργο, ο κόσμος ήταν εκεί, στήριξε, θα είναι εκεί προφανώς και φέτος.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα...
1: Ήταν αυτό που λέμε στοίχημα,
2: που είδα,
1: η συσπήρωση του κόσμου και η γεμάτη εξέδρα.
2: Πάρα πολύ και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή το συζητάω ας πούμε και με φίλους, ότι πολλοί άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, που αγαπάνε τον Εργοτέλη, με έπαιρναν τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και μου λέγανε «Πού είσαι, είσαι ο πρόεδρος, ναι, έλα από εδώ, σε θέλω». Και πήγαινα και μου δίνανε ό,τι είχανε.
1: Ναι.
2: Είχανε βγάλει ένα μπάτζετ κάθε χρόνο, λέει «Εμείς αυτά, παιδί μου, είναι για
1: αλήθεια.
2: Την ομάδα». Είναι για την ομάδα, όπου και να παίζει η ομάδα, είτε παίζει στο Β' τοπικό, είτε στην Α' εθνική, εμείς δίνουμε αυτά τα χρήματα
1: τον οβολό μας,
2: για τον δηλαδή. Εργοτέλη, για να πηγαίνει η ομάδα, να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Και έβλεπα, ας πούμε, παππούδες που ανεβαίναν στο Μαρτινέγκο Και η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα 40-50 χρόνια.

0: χρόνια εκεί.
1: Σωστά.
0: Όχι 2 και 3 και 5 όπως λέμε εμείς. Και γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα. Θέλουν να βλέπουν εργοτέλειο.
1: Αυτά έχουν μεγαλώσει και λίγο. Είναι εκείνοι του περιέγραφε ο Λαμπράκη. Την άλλη φορά πρέπει να είναι οι τύποι που περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν η ομάδα γύρισε από τη Θεσσαλονίκη. Μετά την άνοδο που έχουν περάσει τα 21-22 χρόνια.
0: Ναι. Οι οποίοι είναι παλιοί εργοτελείτες, άρρωστοι με τον εργοτέλειο. Και ακόμα μου παίρνουν τηλέφωνο, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, κάναν καμία μεταγραφή.
1: Καμία μεταγραφή
0: κάναμε. Κάναμε πρώτη το Μανώλη του Τζανακάκη, την επιστροφή.
1: Σωστό.
0: Έχουμε κάνει και 3-4 ακόμα, εντός των ημερών θα ανακοινωθούν.
1: Πώς σου αλλάζει, δηλαδή πώς αυτό το upgrade που λέμε, αυτή η αναβάθμιση, αν και ο εργοτέλης έχει την περπατησιά του, έχει περπατήσει στα υψηλότερα κλιμάκια, αλλά το γεγονός ότι έπειτα από 4 χρόνια μετά την εθελουσία έξοδο ξαναγυρίζει στις εθνικές κατηγορίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο αλλάζει τις ανάγκες, τα ζητούμενα της ομάδας οργανωτικά και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αφήνω το ποδόσφαιρο απ' έξω.
0: Σίγουρα θέλει οργάνωση και θέλει και χρήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σε όλο αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδο σε μια ομάδα. Αλλά θέλει και σωστή οργάνωση. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που οι πρόεδροι βάζουν ένα σωρό χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν έχεις πλάνο και σωστή οργάνωση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που να ξέρουν να διαχειριστούν από 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 20-25 που παίζει σε μεγάλη ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Και βλέπουμε διαχρονικά όσοι πιστέψαν στο πλάνο ότι στο τέλος ανταμείβονται. 38 παράδειγμα, Όφη, που πριν πρόσφατα πήρε και το κύπελο που...
1: Σωστό.
0: Ο Μπούσης πίστεψε σε αυτό.
1: Ναι, πίστεψε.
0: Έκατσε 7-8 χρόνια ο άνθρωπος.
1: Βέβαια, από το 18 δούλεψε, είναι 8 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και... Αλλά να που παίζει 4 τελικούς μέσα σε 1,5 χρόνο.
0: Και στο τέλος
1: 2 τελικούς κυπέλλου και 2 Super Cup. Και βγήκε στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
1: Βέβαια.
0: Είναι ομάδες που το κάνουν αυτό. Και...
1: Να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι η ερώτηση που κάνει Τζιζ. Οι σχέσεις με τον Όβι.
0: Άψογες. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αυτό που ακούγεται πάντα είναι σίγουρα. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι. Και εμείς εδώ με τον Όφη μεγαλώσαμε, με τον Εργοτέλη μεγαλώσαμε, πάντα στα γήπεδα είμαστε. Εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
0: Δεν είμαστε.
2: Εγώ νομίζω ότι κάνει και καλό όλο αυτό. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει ο διπλανό σου, και εσύ, αν θες να υπάρχει ένας θεμητός και υγιής ανταγωνισμός, πρέπει να μεγαλώσεις και εσύ.
0: Μακάρι αύριο μεθαύριο να υπάρχουν 5-6 ομάδες σαν τον Όφη να πρωταγωνιστούν στην ΑΒ Εθνική για να έχουν και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω κάπου να πάνε.
1: Σωστό.
0: Να παίξουν ποδόσφαιρο.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά, εσύ είναι φασαριός.
4: Μπα.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
0: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ποια είναι η γλύκα του να δουλεύεις με τα παιδιά και να δουλεύεις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά προγράμματα και αν τυχόν σου κάτσει και μια πρόταση από μια ομάδα πάνω να λάβεις πρώτους προπονητής που εσύ το έχεις κάνει και παραλίγο να το κάνεις κοούτσαρες σε μια μεταβατική περίοδο που
1: κερδοτέλει.
0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Προηγουμένω, νομίζω με έδειξε.
1: Είναι προπονητέ.
2: Καλό λόγο και παραξενεύτηκα.
1: Ναι, είναι προπονητέ για ακαδημίε και προπονητέ για πιο μεγάλο. Α τον εκεί πέρα αυτόν.
2: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα δείξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική
2: έχω,
0: διαδικασία.
2: Έχω ένα στα ένα με την πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο, αυτό.
2: Έχω ένα στα ένα, τελείωσε. 100%. Δεν ξαναπέζω δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πώ το βλέπω σαν προπονητή. Για να μπει στην ακαδημία, να μπει να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σχολείο, δάσκαλο, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, πρέπει να έχει αγάπη. Και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Να μην περιμένει να είσαι

0: πράξεις κάτι, να το κάνεις απλά επειδή το θέλεις εσύ. Άσχετα αν στην πορεία προφανώς και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσεις αγάπη, θα πάρεις και αγάπη. Επομένως, για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι
1: ωραία,
0: για να κερδίσεις πράγματα. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
1: Λίγο ρομαντικό, αλλά
0: αυτό είναι για μένα.
1: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβες, σαν να διάβασες τη σκέψη μου, να μου κλέψεις εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και πομπόδιες εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια. Δηλαδή είναι 7 Αυγούστου τα γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το ποτάλιμα. Είναι τρελό όνειρο. Να πεις ότι γιατί... να γιορτάσετε το χρυσού αιώνα ξανά πίσω στα σαλόνια.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
1: Ναι, εννοείται.
2: Όταν το έχει ξανακάνει δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην Αλφαεθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία, να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του Εργοτελίτη, αλλά θα μπορείς να μου απαντήσεις και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του Εργοτελίτη. Η προφανής απάντηση είναι τον γκολ του Σιλά. Okay.
2: Αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Εργοτέλη από αρκετά μικρός, λόγω ότι φίλοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή,
1: και έτσι όπως έγινε.
2: Ναι, έτσι όπως έγινε.
1: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον ακράτη στη Νέα Πολιτική στο γήπεδο να πιέζει.
2: Και πρόσφατα και το παιδί αυτό που έβαλε τον κούλο Σιλά πέρυσι που πέθανε.
1: Ναι, ναι, που έφυγε από τη ζωή.
2: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
1: Ήταν πολιτισμικό σοκ, έτσι όπως το έζησε τότε, η μετάβαση από τον Μαρτινέγκο στο Παγκρίδιο. Που ήταν και νεότευκτο τότε, εννοώ. Αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
2: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρέτιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο περνούσε ο Εργοτέλης στην καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Αλλά θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι κάτι που... Άμα ανέβεις εκεί πάνω, το ζεις. Είναι όπως είναι.
1: Επιτρέπεται η πρόσβαση, γιατί πέρυσι είχαμε κάτι θέματα, δεν είχαμε.
2: Εντάξει, πηγαίνω, ερχόμαστε. Δηλαδή. Μας τα κόβουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
1: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβεις εκεί, είναι ωραία.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο το κήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
1: Ναι, τα τείχη.
2: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι.
1: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρα, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολο.
2: Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσάκης. Εγώ, επειδή την χάνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στον Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. Θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου, αλλά είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω. Δηλαδή ο κόσμος.
2: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά, που λέμε. Ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά-σιγά θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες και λέω ο Εργοτέλης είχε τόσο κόσμο.
1: Δηλαδή,
2: ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί. Κι όμως θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους.
1: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι είχαμε φέτος ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
1: Παραλίγο την ξανακάνει κιόλας. Δεν ήταν τότε με την πανδημία με τον Ταουσιάνη, λίγο έλειψε.
2: Ναι.
1: Να ανέβει η ομάδα στη. Με τον Ιωνικό, μπράβο. Που βάζει τον γκολ ο Κοκκίνης, 1-0.

0: Τότε να μην το συζητήσουμε αυτό το μάτι, γίνανε όλα
1: ανάποδα. Ναι, γίνανε όλα ανάποδα.
0: Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Στα παιδιά που αυτά τα 400, τα όσα είναι, τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να τα τροφοδοτήσετε?
2: Αρχικά να πούμε ότι ναι, η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της τη φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς σαν Εργοτέλης δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
2: Ένας τους δεν ξέρω και εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι εφόδια θα τους δώσουν.
1: Μπράβο.
2: Και ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι, okay, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους. Θα κάνεις και προπονητές.
1: Σωστό.
2: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
1: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Λευτέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία? Δηλαδή το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει μια ομάδα ένα μάτς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να δείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους, θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
1: Ό,τι κάτσει.
0: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης, ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
1: Μα τι είπα, να ελάχιστο το ποσοστό.
0: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις? Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ τον, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω, φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Έτσι, σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
2: Υπομονή, πολλή δουλειά, διάθεση, πλάνο. Όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες, ξενομανία.
1: Σωστά.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, πολλά παιδιά. Ναι, ναι.
0: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Θα πάει στις ακαδημίες, γεγονός.
0: Γίνεται χαμός.
1: Και είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
0: Σίγουρα. Εμένα, εγώ έχω δύο γιους. Ο ένας είναι στο μπάσκετ, ο άλλος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που, με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν πέντε μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά αλλού.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Πώς κοουτσάρεις, πρόσεξε να απαντήσεις, τους γονείς?
2: Εύκολα.
1: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έχεις. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακός κιόλας.
2: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξεις στους γονείς ότι αυτό που κάνεις είναι για καλό των παιδιών. Νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει ο Γιώργος ότι πολλές φορές και σταματάω και παιχνίδια, αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα, και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται για καλό των παιδιών. Στην τελική, εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά, εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς είναι ένα παιχνίδι, ένα FIFA που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει τα παιδιά στη λήψη απόφασης, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
1: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχεις ζήσει αυτά τα 4 χρόνια της ενεργής, καθημερινής, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης, πέρα από την άνοδο τη φετινή? Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the
0: blue. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
1: Αυτό είναι φοβερότατα. Μου πεις ότι κάνουν έρανο.
0: Έχει έρθει παππούς.
1: Αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
0: Έχει έρθει παππούς σε 92

0: χρονο, 92. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει «Προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε αλφα εθνική». Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. Στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί.
1: Ναι,
2: προτεραιότητα.
1: Η έννοια του είναι αργότερα.
0: Δηλαδή όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχω φίλους ας πούμε, που παίζουν στο εξωτερικό ή σε αλφα εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
2: Να πω ένα περιστατικό που είχε
1: συμμετέχει. Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
2: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, το γνωρίζω. Μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από 2 μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
1: Που του άρεσαν.
2: Από πάνω, τα παιδιά. Τα παιδιά. Και είχε πέσει και μέσα.
0: Να πω βέβαια εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, όσον αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στο Εργοτέλη ήταν να μην βλέπουν οι γονείς τις προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς. Για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε το Ρονάλντο και το Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, του έχω αφήσει το γιο μου. Με τον προπονητή τα έχω. Δεν τα έχω με το παιδί. Εντάξει. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό. Ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
1: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου?
2: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
1: Αυτό σπούδασε.
2: Όταν ήμουν πιτσιρικάς ήθελα να γίνω ή γυμναστής. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι θέλω να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο, ή γυμναστής.
1: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δευθυμιώτες εδώ.
2: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση. Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Αγιοβασιλιώτης και ένας Αμαργιώτης.
2: Ο Ρεθύμνιος μας λείπει. Δεν έχουν καμία σχέση. Απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα. Με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου έλεγε τότε ο πατέρας μου, πήγαινε βρε. Και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει, δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο τον Ρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων, πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πήγα, την έβγαλε και την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια είχα τελειώσει. Που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
1: Για έναν άνθρωπο τώρα, να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω και όχι μονάχα το περιεχόμενο, αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, τι είναι Γιώργο Πολυχρονάκη το ποδόσφαιρο? Έτω να πας να δεις μια προπόνηση του κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας στο μάτς της πρώτης ομάδας του Εργοτέλη. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση?
0: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός με το ερασιτεχνικό ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιο και αν είναι. Έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μου αρέσει όλη αυτή η
1: εικόνα. Είχες παίξει?
0: Στη Δαμάστα ήμουνα πολλά χρόνια. Ήμουνα πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης, γενικός αρχηγός, πρόεδρος, τα πάντα. Ναι. Γαμπρός πήγα εκεί. Μαζί με τη γυναίκα πήρα για την ομάδα. Στο τέλος δηλαδή δεν μου τα είχαν πει καλά. Στην πορεία πήρα
1: του παιδερούς η πρίκα ήταν η ομάδα.
0: Ο παιδερός μου τα πήγα, ήταν πρόεδρος.
1: Α, ορίστε, μπορείς να το ξέρω.

0: να το ξέρω.
1: Και μου λέει, αγόρι μου, έλα εδώ. Πάρε και την ομάδα, έλα εδώ παίχτες, ξέρεις, σιγά σιγά. Και μετά μου πασάραν και την ομάδα. Αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στον Εργοτέλη. Αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον Εργοτέλη και θα ηγηθείς μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα: δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Ναι, εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
2: Αλλά μπαίνεις στο τρυπάκι.
1: Την βαλίτσα μας, το κυλικείο μετά, την πύρα μας, την παρέα μας.
2: Σωστό. Το θέμα των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω. Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο. Και σε ποιο επίπεδο.
3: Εννοείς να βγάζει ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί. Εκεί θέλω να καταλήξω.
3: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και, εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβι πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
2: Ναι, αυτό είναι. Γεγονός είναι αυτό.
3: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
2: Σωστά.
3: Έτσι.
2: Το youth.
3: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν να δίνουν όλη την ώρα για ξένους παίκτες. Πρέπει να παράξουμε κι εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μιας παραπάνω, θα το ξαναπώ αυτό, εγώ είμαι υπέρμαχος του προγράμματος Αναγέννηση του κυρίου Σαμαρά.
2: Το έχω παρακολουθήσει, βέβαια.
3: Έτσι, θεωρώ ότι είναι.
2: Κάνανε ωραία δουλειά. Την άλλη φορά που είχαν έρθει ήταν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Σαμαράς.
3: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν είπαμε θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες, αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο, γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο ίδιο πληθυσμό. Ενδεχομένως γεωγραφικά ή μάλλον εκεί μιλάμε για μια στερεωτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα, αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
2: Έχεις δίκιο.
3: Επομένως, αφού το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς.
1: Σε αυτό φρόντισε βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα, όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει, αλλά.
2: Να κοπείς το μοντάζ, αυτό η κουβέντα που κάνουμε, να κοπείς το μοντάζ.
3: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
1: Ναι, παλιά όταν ήσουν καλός ποδοσφαιριστής, λέει ακάνει στον προπονητή. Δεν είναι όλοι για όλα. Όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους και είναι και δύσκολα τα διπλώματα που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει Ερμίζο Νιανών που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
3: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
2: Με τα παιδάκια του Ερμή. Ατσιπόπουλο Πρινές. Ηρόδοτος.
3: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο.
2: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο. Και μετά στον Εργοτέλη.
3: Πες μου, τι θες να σου πω.
2: Μια εικόνα, δηλαδή.
3: Μια εικόνα.
2: Ναι, παιδί μου. Που λες, γιατί τι θέλω να σου πω. Εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Δεν προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος. Προσκλήθηκε γιατί αξίζει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω το πώς συνέχεια. Θα αργήσει. Πάνω από συνέχεια πρόεδρο της ΠΑΕ Εργοτέλη.
1: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά.
2: Είπα, ναι.
1: Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
2: Μην το χοντρένουμε.
1: Μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Άστο εκεί που είναι.
3: Λοιπόν, εικόνα.
2: Ναι, μια εικόνα που λες ότι. Καλά έκανα που παράτησα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
3: Τη χρονιά που έφυγα από το Ερμίζο Νιανών, ήταν να πάω στο Ατσιπόπουλο. Πήγα στο Ατσιπόπουλο, στην Ένωση Ατσιπόπουλου πριν τότε. Ήμουν καλεσμένος σε ένα γάμο στα Ζουνιανά. Ξέρεις πώς είναι η γάμο στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου και εγώ είμαι καλεσμένος, να πάμε βρε παπά. Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
2: Ο Νίκος.
3: Ναι, ο Νίκος.
2: Μορφή.
3: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής ο οποίος θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
2: Ναι.
3: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
2: Αλήθεια.
3: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε τώρα.
2: Τι κάνουμε τώρα.

0: Νομίζω είναι πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζωνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνος μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα, ναι, και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή εδώ στην Αθήνα για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω ότι δύσκολη το ζουμί να βγάλουμε. Τα παιδιά τι προσλαμβάνουσες έχουν, και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε το Μουντιάλ και ζούμε σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ, που είναι το πιο χαοτικό Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες, 3 χώρες, 106-107 μάτς, πόσο είναι. 39 μέρες.
2: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Ναι. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το
1: θα
2: πρωί.
1: Θα αυξηθούν τα διαζύγια.
2: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
1: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής παύλα παιδαγωγός, να δίνεις στα παιδιά? Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο, okay, από το Μέση, από τον Ρονάλντο. Προσπαθείς, okay, να τα.
0: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καλά,
0: αλλά θα πρέπει
1: ωραίο
0: να υπάρχει ένα μέτρο.
2: Να έχουν όνειρα.
0: Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Ιάπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τις κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
1: Σωστό, φοβερό ήταν αυτό.
2: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το πρωτόκολλο.
1: Τι έχει μέσα?
0: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει και σαν ερωτές.
1: Τι έχει μπάλα μέσα? Για έναν άνθρωπο
2: είναι
1: που...
2: αυτή με το τσπάκι. Είναι αυτή η καινούρια.
0: Αξίες έχει.
1: Αξίες. Έχει αξίες.
0: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό.
1: Ναι, ναι.
2: Υδρότα.
1: Υδρότα. Αίμα, δάκρυα. Από όλα έχει.
2: Χαρές, λύπες.
1: Μείγμα φοβερό.
0: Όλα αυτά έχει.
1: Έχουμε το κασκόλ. Συνέπεσε και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό, ναι, στο γυμνάσιο, πού ήσουν κάποτε, και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Ευωτέλη, επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο, τι θα έγραφες?
2: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
1: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε.
2: Ιστορία
1: μου, αμαρτία μου.
2: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
1: Που λέγεται το τραγούδι.
2: Που λέγεται το τραγούδι. Είναι κάτι, ναι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρεις του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
1: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
2: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα, καταλαβαίνετε.
0: Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων, παιδεύουσε
1: τέτοια.
0: Και όποιος κατάλαβε.
2: Αλλά είναι, ναι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
0: Τα
1: πει όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κέντρα του Εργοτέλη. Εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμιά απορία το Μουντιάλ. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, πέρα από μια απλή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία.

0: Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι βράδυ η Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, η Μισότια Πεντεδήμου, και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Απόψε θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, με έναν άνθρωπο των πολιτικών επιστημών. Γιατί η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζεται. Ο μετασχηματισμός των κομμάτων είναι εδώ και είναι διαρκής σε μία περίοδο προεκλογική, όπου δεν λείπει προφανώς η έντονη αντιπαράθεση, η τοξικότητα, η οξύτητα. Και έτσι φαίνεται πως θα καταλήξουμε και στις κάλπες, είτε αυτές στηθούν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, όπως επιμένει ο Πρωθυπουργός. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο πολιτικό βαρόμετρο τον κύριο Στέλιο Τζαγκαράκη. Θυμίζω ότι είναι δόκτωρ πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αλλά και διδάκτορας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Τζαγκαράκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Έχει και για σας ενδιαφέρον έτσι, αυτή η περίοδος που τελικά έτσι κρατά αρκετά, νομίζω μετά τις εκλογές του 23 ξεκίνησε. Πάω να πω, έχει και για εσάς τους πολιτικούς έτσι, επιστήμονες ενδιαφέρον αυτή η περίοδος, ή μόνο έχει για εμάς τους δημοσιογράφους, που ξέρετε τώρα πόσο πολύ μας αρέσουν όλα αυτά που συζητάμε?
1: Κοιτάξτε, πάντα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα, δεν είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που έχει κάτι το ξεχωριστό. Κάθε περίοδος έχει κάτι το ξεχωριστό πιθανώς και το διακριτό. Σίγουρα υπάρχουν και ομοιότητες μεταξύ της κάθε περίοδου, αλλά εγώ βρίσκω ενδιαφέρον στη μελέτη κάθε περίοδου, δηλαδή και πιο πριν και φαντάζομαι και στο μέλλον. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος αυτή, διότι έχουμε πολλές ανακατατάξεις,

0: καινούργια κόμματα. Άρα έχουμε μία συζήτηση γύρω από όλα αυτά και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και στις προσεχείς εκλογές.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η έντονη κινητικότητα, έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, και ακόμη δεν έχουμε και, ξέρετε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν έχουμε και όλο

0: παίκτες φανερούς, τουλάχιστον πάνω στο τραπέζι αυτή την ώρα, ενώ έχουμε αρκετούς νέους παίκτες στο πολιτικό αυτό παιχνίδι που τους ξέρουμε. Δεν έχουμε ακόμα, έχουμε ίσως και κάποιες εκκρεμότητες που μένει να τις δούμε. Μιλώ για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο έχει προαναγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός ό,τι θα κάνει. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε όμως με τη σειρά, αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσω τι ξεχωρίζεται από αυτή την περίοδο της έντονης κινητικότητας στο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωρίζεται, ας πούμε, την εμφάνιση, έτσι, τον σχηματισμό των νέων κομμάτων, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Τι ξεχωρίζεται από αυτή την περίοδο, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Εγώ θα ξεχώριζα καταρχάς βεβαίως την εμφάνιση των καινούριων κομμάτων. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά, αλλά σίγουρα και τα άλλα δύο κόμματα είναι κάτι το οποίο αλλάζει mm-hmm. στην ουσία ή τέλος πάντων διαμορφώνει νέους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Αυτό που ξεχωρίζω επίσης, εγώ θα το ξεχώριζα εξ αρχής αυτό, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα κόμμα και μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε ότι λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις ένα υψηλό ποσοστό, λόγω του γεγονότος, το λέω υψηλό, με την έννοια το ότι φτιάχνει ένα κόμμα μέσα σε λίγες μέρες, ενώ και μέσα σε λίγες μέρες οι μετρήσεις τον δείχνουν στο 14, 15, 16%, 17% κάποιες μετρήσεις πρόσφατες. Άρα αυτό είναι ένα γεγονός από μόνο του το οποίο μας δείχνει κάτι. Mm-hmm. Το τι μας δείχνει είναι θέμα ερμηνείας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα βεβαίως και κύριε Καριστιανού, όπου στις δημοσκοπήσεις φαίνεται λίγο πιο χαμηλά, αλλά και πάλι δημιουργούν όλα αυτά τα καινούργια κόμματα και καινούργιους συσχετισμούς. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα γίνει όταν θα γίνουν εκλογές, όποτε γίνουν, γιατί ο πολιτικός χρόνος μέχρι το τυπικό, δηλαδή μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής mm-hmm. είναι αρκετός, mm-hmm. αν γίνουν τότε. Mm-hmm. Οπότε έχουμε ακόμα πάρα πολλά να δούμε μπροστά μας, mm-hmm. ακόμα και αν γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει να το πει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε νέους συσχετισμούς mm-hmm. Που δημιουργούν και καινούργια, στην ουσία καινούργιες προκλήσεις και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την ίδια την κυβέρνηση.
0: Σωστά. Αυτό που σίγουρα μπορούμε νομίζω να μάλλον αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι δεν υπάρχει πια ο δικοματισμός. Ότι έχουμε την κατάρρευση του δικοματισμού. Έχουμε, μιλώντας πάντα δημοσκοπικά, κύριε Τζαγκαράκη, έχουμε έναν πόλο που φαίνεται ότι είναι, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταγράφεται, ξαναλέω, και δημοσκοπικά. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν εκτιμάτε ότι είμαστε σε αναζήτηση ενός πόλου που θα μπορούσε, πώς να το πω, να διεκδικήσει την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση.
1: Υπάρχει σίγουρα μια τέτοια προσπάθεια από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας όταν φτιάχνει στην ουσία το κόμμα το καινούριο, σκοπός του είναι αυτός, mm-hmm. να είναι ο άλλος πόλος. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το διεκδικεί εδώ και αρκετό καιρό, mm-hmm. ανεξάρτητα με το αν τα ποσοστά φαίνεται να είναι σε στάσιμα εδώ και καιρό. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα υπάρχουν κάποια τέτοια κόμματα τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν το να γίνουν ο δεύτερος πόλος. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι αν θα το καταφέρουν, διότι βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει είναι ένας στην ουσία πρωτοφανής κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, mm-hmm. Ο οποίος εδώ δημιουργεί τέλος πάντων μία πρόκληση του κατά πόσο μπορούν ή θα μπορούσαν δυνητικά κάποια κόμματα από την αντιπολίτευση να συνεργαστούν, αν θα μπορούσαν, mm-hmm. ή διαφορετικά, αν θα μπορούσε κάποιο ή κάποια κόμματα να λάβουν ένα τέτοιο ποσοστό με το οποίο να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο, mm-hmm. είτε να είναι ένας είτε δύο πόλοι, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι θα συμβεί. Αλλά σίγουρα η προσπάθεια είναι να διεκδικήσουν να είναι ο δεύτερος πόλος, δηλαδή να πάνε προς τα εκεί. Το αν θα το καταφέρουν αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όσο περνάει ο καιρός και πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τότε θα έχουμε και συνεχώς ένα πιο πολωμένο κλίμα. Λέβαια. Άρα εκεί θα διαμορφωθεί και στην ουσία όλη αυτή η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βεβαίως θα τη δούμε δηλαδή στην πράξη αυτή την τάση που βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε δημοσκοπήσεις και για να το διασαφηνίσουμε λίγο αυτό, mm-hmm.

0: για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος και να μην μπερδευόμαστε πολλές φορές. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
1: Έτσι.
0: Φωτογραφίζουν το τι συμβαίνει τώρα.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορούν να δείξουν τάσεις, δεν μπορούν όμως και δεν πρέπει να τις ερμηνεύουμε ως μια πρόβλεψη η οποία σίγουρα θα μας φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Γίνεται πρόβλεψη, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί μετά από ένα χρόνο.
1: Προφανώς.
0: Αν οι εκλογές γίνουν μετά από ένα χρόνο ή μετά από 8-10 μήνες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ξέρουμε ποια είναι η τάση,
1: έτσι,
0: η οποία μας δείχνει μια δυνατότητα, ας πούμε,
1: mm-hmm,
0: μια πιθανότητα.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα το να πούμε σίγουρα τι μπορεί να συμβεί μέσα σε 10-12 μήνες είναι δύσκολο, γιατί δεν ξέρουμε και το τι θα συμβεί μέχρι τότε.
1: Ακριβώς. Καλά, θα πω το τετριμένο τώρα, το καθόλου φάνταστο, ότι ούτως ή άλλως οι κάλπες βγάζουν κυβέρνηση, κύριε Τζαγκαράκη, και όχι οι δημοσκοπήσεις. Και προφανώς συμφωνώ μαζί σας ότι μιλάμε για φωτογραφίες της στιγμής που μας δίνουν ενδιαφέροντα ευρήματα, έτσι, συνολικά, για να βλέπουμε και την τάση. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν με καμία βεβαιότητα ή ασφάλεια να προβλέψουν τι θα γίνει είτε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, φθινόπωρο, αν πάει ο Πρωθυπουργός, αν εννοώ πάμε σε πρόωρες κάλπες, είτε την άνοιξη του 27. Πάντως, έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέροντα ευρήματα οι δημοσκοπήσεις, μιας και πήγαμε εκεί, και για την κινητικότητα των ψηφοφόρων και για τη λεγόμενη αυτή γκρίζα ζώνη αυτών των ανθρώπων, δηλαδή, που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ή δηλώνουν στις έρευνες κοινή γνώμης ότι δεν έχουν αποφασίσει τελικά τι θα ψηφίσουν. Εκεί βλέπετε ένα πεδίο ικανό, πώς θα το πω τώρα, να αλλάξει τους συσχετισμούς όπως τους συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, μια κυριαρχία, ενώ μια πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα, και τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν. Είναι ικανό λοιπόν αυτό το πεδίο να αλλάξει συσχετισμούς, εκτιμάτε, κύριε Τζαγκαράκη?
0: Τώρα, αυτό είναι μια πάλι υποθετική ερώτηση.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ικανό, αυτό εξαρτάται από το κλίμα που θα υπάρξει και από το mm-hmm. τι θα συμβεί. Συνήθως mm-hmm. αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν έχουμε ένα υψηλό ποσοστό αδιευκρίνησης της ψήφου,
1: mm-hmm.
0: Στη συνέχεια αυτό ακολουθεί περίπου την τάση των ποσοστών που λαμβάνουν τα κόμματα. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο. Όχι πάντα, mm-hmm. αλλά συνήθως κατανέμεται με ένα τέτοιο τρόπο. Οπότε πιθανώς οι τάσεις να είναι παρόμοιες, mm-hmm. ακόμα και αν αυτό το ποσοστό ή ένα μεγάλο μέρος του πάει και ψηφίσει στο τέλος, εκτός αν συμβεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο να αλλάξει τις τάσεις αυτές.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι έχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, που δεν είναι μόνο με το ποια είναι η πρόθεση του καθενός να ψηφίσει κάποιο κόμμα, αλλά ακόμα και από το αν αποδέχεται κάποιον πολιτικό αρχηγό μέχρι ποιο είναι το πρόβλημα που τον απασχολεί ή την απασχολεί.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, είναι τα οικονομικά προβλήματα, ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, δίνουν οι δημοσκοπήσεις και μια πολύ σημαντική πληροφορία προς τους διαμορφωτές πολιτικής και προς τους επιστήμονες, αλλά σίγουρα προς τους πολιτικούς, ως προς το πού πρέπει να εστιάσουν.
1: Mm-hmm.
0: Ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερους ψηφοφόρους και ούτω καθεξής.
1: Σταθερά πάντως τα θέματα της οικονομίας, σας διακόπτω, συγχωρέστε με, και της ακρίβειας, είναι σταθερά πρώτα στις απαντήσεις του κόσμου, και πώς άλλος θα πει κανείς. Και εδώ να πω, γιατί λέτε έτσι ότι είναι σημαντικό το έβριμα και πολύ ενδιαφέρον και για τους διαμορφωτές της πολιτικής, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ίσως επειδή πάμε και προς τη ΔΕΘ, ενώ είμαστε όλο ένα και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βλέπουμε εν πολλής η συζήτηση δημόσια και άρα και η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται γύρω από θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, αυτό που λέμε της τσέπης του πολίτη, της καθημερινότητας, δηλαδή του υψηλού κόστου ζωής. Και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει, καταλαβαίνετε πώς θα το πω τώρα, είναι θετικό να γίνεται, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, από το να αναλωνόμαστε μόνο σε ατάκες ή να μένουμε μόνο στην πολιτική τοξικότητα, οξύτητα. Είναι καλό να μπαίνουμε και σε τέτοιες συζητήσεις, ειδικά σε μια περίοδο που, εντάξει, μυρίζει εκλογές, μα τώρα, μα σε λίγο καιρό.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, μεν η ανεργία μπορεί να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν θετικά μηνύματα ως προς την οικονομία και την αγορά εργασίας, αλλά από την άλλη, έχουμε μία

0: πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών. Έχουμε μια στεγαστική κρίση η οποία επιμένει. Έχουμε αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Οπότε όλα αυτά μειώνουν στην ουσία το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Mm-hmm. Άρα η συζήτηση πρέπει να είναι εκεί. Διότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και γενικά ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται και μάλλον το ερώτημα είναι κατά πόσο ανταποκρίνεται και με την αύξηση των τιμών και τον πληθωρισμό.
1: Έτσι.
0: Άρα δηλαδή οι άνθρωποι στην ουσία ποια είναι η ποιότητα που έχουν ως προς τη ζωή τους, τη διαβίωσή τους και αν αυτή βελτιώνεται ή όχι. Mm-hmm. Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι και πρέπει να είναι αυτό πάνω στη συζήτηση γιατί πολλές φορές τα κόμματα και οι πολιτικοί μπορούν να αναλώνονται σε λαϊκίστικες εκφράσεις και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι να ενσκύψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα και να συζητηθούν αυτά. Mm-hmm. Δεν λέω ότι δεν συζητούνται από πολλούς. Λέω όμως ότι κυρίως η συζήτηση πρέπει να πάει προς τα εκεί, διότι αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε σήμερα ως πολίτες και τα βιώνουμε.
1: Έτσι είναι και εδώ είναι και κρίσιμος και ο δικός μας ο ρόλος, κύριε Τζαγκαράκη. Εννοεί μόνο των δημοσιογράφων να μην μπαίνουμε, έλα, χαμογελάτε. Τώρα το λέω εγώ για σας, ότι προφανώς δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις ατάκες, που θα μας δώσουν ένα κλικ παραπάνω ή κάποια νούμερα τηλεθέασης παραπάνω. Πρέπει να μπαίνουμε και σε συζητήσεις έτσι, με περισσότερο βάθος που αφορούν στον πολίτη. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω, έτσι μια και είμαστε σε αυτό το πεδίο δημοσκοπήσεων κτλ. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ήδη θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δημοσκοπικά εμφανίζεται αυτή την ώρα με το κόμμα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να ακολουθεί, έχει πει ότι εμένα δεν είναι ο στόχος μου να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να κερδίσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τούτη την ώρα, λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Παραμένει αυτός ο στόχος. Πώς τα ακούτε αυτά τα, πώς θα το πω, αυτούς τους στόχους που θέτουν τα κόμματα, μένω σε αυτούς τους τρεις προς το παρόν. Πώς τους βλέπετε, πώς τους ακούτε και πόσο, ξέρω εγώ, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα όλα αυτά, δηλαδή το αυτοδυναμί, το λέω, περιγραφικά αυτοδυναμία ή χάος, ας πούμε, περνάει στον κόσμο. Ήρθα ξανά έχοντας μάθει από τα λάθη μου και τώρα θέλω να κυβερνήσω ξανά, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Νίκος Ανδρουλάκης λέει, εγώ έχω μια εναλλακτική πρόταση για μια καλύτερη ζωή για τους Έλληνες. Περνάνε αυτά στον κόσμο.
0: Το αν περνάνε αυτά στον κόσμο θα το δούμε αυτό στις εκλογές. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Θα σας πω, το ζήτημα είναι το εξής. Πλησιάζοντας προς τις εκλογές, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, όταν ένα κόμμα είναι κοντά στην αυτοδυναμία ή σχετικά κοντά στην αυτοδυναμία, πάντα θέτει το ζήτημα της σταθερότητας. Λοιπόν, άρα το ένα αφήγημα, βασικά το αφήγημα από την πλευρά την κυβερνητική, θα είναι αυτό. Αυτό πάντα είναι, όποιο κόμμα και αν είναι στη θέση αυτή, αυτό πάντα είναι το δίλημα που θέτει. Και λέει σταθερότητα ή θέλετε να πάμε σε διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οικονομία, στα εθνικά θέματα και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα αυτό θα είναι το ένα επιχείρημα το οποίο όταν φτάνουμε προς τις εκλογές και πιθανώς και αν έχει προηγηθεί ήδη και μία εκλογική αναμέτρηση, έχει βάση. Τι εννοώ έχει βάση? Ναι, θα επηρεάσει αρκετό κόσμο. Γιατί θα το σκεφτούν σταθερότητα ή τέλος πάντων.
1: Εσύ συσπυρώνει συνήθως το εκλογικό ακροατήριο,
0: το συσπυρώνει. Mm-hmm. Λοιπόν, και κυρίως το συσπυρώνει το ακροατήριο το εκλογικό που είχε ακολουθήσει αυτό το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές ή βρίσκεται τέλος πάντων κάπου εκεί πολιτικά. Τώρα, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα αυτά τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την εξουσία, δεν, επικοινωνιακά δεν θα πούν ποτέ και δεν πρέπει να πούν ποτέ ότι εγώ. Εντάξει, και δεύτερο κόμμα να είμαι και τρίτο, εδώ είμαι για την πατρίδα και για τους πολίτες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να πούν ότι εγώ έχω μια εναλλακτική λύση, να προτείνουν πραγματικά λύσεις στα προβλήματα, οι οποίες θα ακουστούν από τους πολίτες. Τι εννοώ, θα προβληθούν σωστά, ώστε να ακουστούν από τους πολίτες. Γιατί, ξέρετε, μπορεί να υπάρχει μια πρόταση πολύ, πολύ, πολύ καλή, εννοώ πολύ αποτελεσματική, που δίνει λύσεις και δεν προβάλλεται όπως πρέπει. Και
1: να μην επικοινωνείται, εννοείται, όπως πρέπει. Ακριβώς. Αυτή η πρόταση.
0: Ακριβώς. Άρα αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουν είναι αυτό. Ναι, εμείς πάμε για να διεκδικήσουμε την εξουσία, αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε και προτάσεις. Το αν πάνε να το κάνουν αυτό κυρίως με έναν τρόπο υποσχόμενοι πράγματα τα οποία είναι ανεδαφικά, μπορεί και να μην περάσει αυτό σε πολλούς πολίτες. Λοιπόν, άρα το ζήτημα εδώ είναι να δουν πώς θα δώσουν στον κόσμο, πώς θα επικοινωνήσουν στον κόσμο αυτό το

0: διαφορετικό το οποίο προτείνουν και το οποίο δίνει λύσεις.
1: Έτσι. Και είναι και ρεαλιστικό, και είναι και ρεαλιστικό, κύριε Τζαγκαράκη. Νομίζω ότι το εκλογικό σώμα έχει λίγο αλλάξει σε αυτό. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσπιστο και καχύποπτο όταν ακούει κάποιον να τάζει πολλά. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο στα αυτιά μας, αλλά νομίζω πια ότι φιλτράρουμε λίγο περισσότερο. Έχω την αίσθηση σχέση με παλιότερα τουλάχιστον αυτές τις λίγο έτσι, εύκολες υποσχέσεις.
0: Γιατί έχει υποστεί εδώ και πολλά χρόνια εύκολες υποσχέσεις από όλους. Mm-hmm. Λιγότερο, περισσότερο πάντως έχει υποστεί έτσι, αυτή τη διαδικασία. Οπότε αυτό που λέει είναι πολλοίς κόσμος, δεν λέω ότι το λέει όλος, mm-hmm. πολλοίς κόσμος αυτό που σκέφτεται είναι ότι ναι, εγώ θέλω να ακούσω από ένα πολιτικό κόμμα μία πρόταση, η οποία όμως να μου πει πώς θα το κάνει. Mm-hmm. Και πώς θα το πετύχει αυτό, όχι μόνο να μου πει ότι θέλει να το κάνει, αλλά πώς θα το κάνει. Mm-hmm. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ότι όντως είναι πραγματικό αυτό το οποίο προτείνει. Τι εννοούμε πραγματικό? Ότι μπορεί να το πετύχει. Αν μπορούμε να λέμε διάφορα πράγματα και να υποσχόμαστε πολύ εύκολα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν, και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αρκετά στενά, όχι όσο ήταν την περίοδο των μνημονίων, αλλά και παραμένουν στενά. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είμαστε πραγματικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε ναι, οι πολίτες αυτό θέλουν να ακούσουν, και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης βεβαίως. Αν είναι λάθος από ένα κόμμα όπως αυτά τα δύο που αναφέρατε να πει, για παράδειγμα, ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα να κερδίσω, με ενδιαφέρει να πω, ας πούμε, ή να συμβάλλω τέλος πάντων σε μια προσπάθεια. Εκεί θα είναι και μια παραδοχή της ήττας.
1: Έτσι, ναι, προφανώς. Γι' αυτό, κύριε Τζαγκαράκη, και γι' αυτό μάλλον, εκτός από το ότι μας λείπει κατά τη γνώμη μου και η κουλτούρα γενικά των συνεργασιών στη χώρα, γι' αυτό και προφανώς δεν κάνουμε σε αυτή την περίοδο, παρόλο που εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε επιμόνως, γι' αυτό και δεν λαμβάνουμε εύκολες απαντήσεις σε σχέση με το με ποιον θα συνεργαστείτε την επόμενη των εκλογών, που ούτως ή άλλως θα το δείξει και αυτό η κάλπη. Ή και η πρώτη κάλπη, εννοώ προφανώς, θα δείξει το δρόμο και γι' αυτό, για τις όποιες ενδεχομένως συνεργασίες μετά. Αλλά είναι και αυτό λοιπόν ένα θέμα, ότι δεν μπορώ να συζητήσω τώρα πριν τις εκλογές με για το ποιον θα συνεργαστώ, γιατί ουσιαστικά αυτό θα είναι μια παραδοχή της ήττας. Δηλαδή παραδέχομαι ότι το πιο πιθανό είναι να μην βγω πρώτος, να μην κόψω πρώτος το νήμα, άρα απαντώ σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Γιατί ακούω πολύ κόσμο να λένε ότι και αυτό είναι, παίζει ένα ρόλο στην απόφαση που θα λάβουν πάνω από την κάλπη. Δηλαδή, με ποιον θα πας την επόμενη μέρα. Τι λέτε?
0: Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχω να πω εγώ. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Αν παραδεχτεί κάποιο πολιτικό κόμμα ότι εγώ είμαι ανοιχτός να συνεργαστώ με τον Α, τον Β και ούτω καθεξής, μπορεί να προσελκύσει κάποιους ψηφοφόρους, μπορεί να διώξει κάποιους άλλους. Mm. Λοιπόν, οπότε μέσα σε αυτό το ρίσκο δεν θα το πει. Προτιμούν να μην το αναφέρουν αυτό εξ αρχής, mm. διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι και πολύ εύκολο, δηλαδή, να επιτευχθεί μια συνεργασία σίγουρα, mm. και μπορεί και στην πρόθεσή τους να γίνει αυτό, έτσι, εξ αρχής, δηλαδή δεν το αναιρεί κανείς. Mm-hmm. Και επίσης αυτό το αν τέλος πάντων πάμε προς ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να ευνοεί τις συνεργασίες, αυτό θα το αποφασίσει επίσης το εκλογικό σώμα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα που θα φέρει στις εκλογές. Την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει, αν δεν συγκροτηθεί η κυβέρνηση, πάμε στη δεύτερη. Mm-hmm. Πάντως, αν αυτό είναι που υποδείξει το εκλογικό σώμα, τότε στην ουσία μπορεί να τεθεί η διαδικασία της συζήτησης, mm-hmm. Για μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ όποιων κομμάτων είναι διατεθειμένα να το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι μετά τις εκλογές έχουμε, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τις διερευνητικές συμφωνίες και το καθεξής. Άρα αυτή την ουσία έχουν. Mm-hmm. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί μια συνεργασία είναι ένα άλλο ερώτημα τώρα εδώ, με βάση τις διαφορές που έχουν τα κόμματα, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι. Προφανώς είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί καταρχάς ξέρετε, είναι και αυτό επίσης που ακούμε πάρα πολύ συχνά, ότι η συνεργασία και η σύμπλευση ξεκινά από την κοινωνία, οι πολίτες μας στέλνουν όλους μαζί, αλλά το πρόβλημα υπάρχει, ξέρετε, στις ηγεσίες για το ποιος θα βγει μπροστά, ποιος όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό μένει να το δούμε. Θέλω να έρθω σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Επειδή μιλήσαμε τώρα και για τα νέα κόμματα, δηλαδή για τον κύριο Τσίπρα, που επανήλθε με την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, και έχουμε και την

0: Κυρία Μαρία Καριστιανού, είναι δύο κόμματα προσωποκεντρικά αυτά και τι εννοώ. Εννοώ ότι από τον πρώην Πρωθυπουργό, τουλάχιστον ακόμα και όσο αντιλαμβάνομαι, εξ όσο γνωρίζω, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα, δεν είναι ότι έχει ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα της Ελλάς έτσι για να το γνωρίζουν οι πολίτες. Είναι ένα εγχείρημα πολιτικό νέο, το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στο brand name Τσίπρας. Επίσης, η Μαρία Καριστιανού δεν γνωρίζουμε ακόμα πάρα πολλά για τον πολιτικό σχηματισμό αυτόν και για την ελπίδα και για το τι προτείνει για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι και εκεί έχουμε μία έτσι, πώς θα το πω, ένα προσωποκεντρικό σχηματισμό με την έννοια πια ότι όλη η κοινωνία γνωρίζει τη Μαρία Καριστιανού, έχει συνδεθεί συναισθηματικά μαζί της. Τι λέτε, μήπως και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ποντάρουν πάρα πολύ στον εαυτό τους? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Είναι εντελώς προσωποκεντρικά κόμματα μέχρι στιγμής πάντως. Δηλαδή, για να πάω πρώτα στον κύριο Τσίπρα, το ποσοστό το οποίο βέβαια το πιστώνω και στον ίδιο, δηλαδή, το ποσοστό το οποίο λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις εξ αρχής είναι πολύ υψηλό για ένα κόμμα το οποίο, για το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τις θέσεις του. Δεν ξέρουμε τα πολιτικά στελέχη, ξέρουμε κάποια πολιτικά στελέχη, αλλά δεν ξέρουμε τελικά πόσα προβεβλημένα πολιτικά στελέχη θα συμμετέχουν, αν υπάρχουν, έτσι, αν θα συμμετέχουν ή αν θα είναι καινούριο το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα συμμετάσχει. Θέλω να πω ότι στην ουσία διαπιστώνω ότι αυτό το λαμβάνει επειδή είναι ο κύριος Τσίπρας. Επειδή είναι ως πρόσωπο αυτός που είναι και γι' αυτό το λαμβάνει. Άρα αυτό βλέπω εκεί και μετά θα το δούμε ποια πολιτικά πρόσωπα θα το απαρτήσουν ή καινούργια αν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό θα το δούμε στην πράξη. Το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Καριστιανού. Διαφορετική περίπτωση εδώ, για διαφορετικούς λόγους. Η κυρία Καριστιανού στην ουσία προσελκύει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι αποδυτευμένοι με γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Έτσι, οπότε, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ήταν πρωθυπουργός, άρα αντιπροσωπεύει σε ένα βαθμό το πολιτικό σύστημα, ανεξάρτητα με το αν ήρθε σε αντίθεση τέλος πάντων με ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών κομμάτων την περίοδο εκείνη που ήταν στην αντιπολίτευση των υπόλοιπων τέλος πάντων πολιτικών κομμάτων. Πάντως αντιπροσωπεύει το υπάρχον πολιτικό σύστημα, ενώ η κυρία Καριστιανού έρχεται να προσελκύσει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι απέναντι σε αυτό, απέναντι γενικότερα σε αυτό το σύστημα. Και εκεί όμως είναι προσωποκεντρικό. Έτσι. Δηλαδή και τα δύο αυτά ποντάρουν στα δύο πρόσωπα συγκεκριμένα και στην αποδοχή που έχουν από τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο που τα αποδέχεται. Και από εκεί και πέρα προσπαθούν να χτίσουν πάνω σε αυτό την επόμενη μέρα τους. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή όμως, γιατί τι γίνεται με τα προσωποκεντρικά κόμματα. Τα προσωποκεντρικά κόμματα μπορεί να προσελκύσουν και αρκετούς ψηφοφόρους εξ αρχής και είναι σημαντικό αυτό, αλλά στην πορεία, αν δεν προσελκύσουν πολιτικό προσωπικό το οποίο επίσης είναι αποδεκτό, αν δεν έχουν ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και μια φωνή συγκεκριμένη, μπορεί και να απολέσουν αυτή τη δυναμική.
0: Μπορεί να χάσουν τη δυναμική, να ξεφουσκώσουν αυτό που λέμε, κύριε Τζαγκαράκη, έτσι
1: αυτό,
0: δεν είναι?
1: Αυτό.
0: Έτσι. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε δημοσκοπικά, ενώ νομίζω ότι το βλέπουμε στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Έτσι, το λέω γιατί είχαμε και αυτά τα φοβερά και τρομερά ότι οι δημοσκοπήσεις μετρούσαν και πριν έχουμε τις ανακοινώσεις και τους ενδυνάμει ενώ ψηφοφόρους για τη Μαρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια δυναμική όπως ίσως θα την περιμέναμε για την Ελπίδα, για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μένει να το δούμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω ακόμα κάτι. Όλη αυτή η πολιτική οξύτητα, όλη αυτή η τοξικότητα στο δημόσιο λόγο, η πόλωση, οι λαϊκίστικες φωνές, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα περιγράφαμε ότι συνήθως ακούμε ατάκες και όχι συζητήσεις σε βάθος, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Πάω να πω ότι είμαστε και σε μια περίοδο που αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, γενικά ο κόσμος έχει μια έξτρα καχυποψία απέναντι στο πολιτικό προσωπικό και μια δυσπιστία. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, λέτε? Και αν πάμε έτσι, θα πάμε καλώς έτσι? Προφανώς όχι, φαντάζομαι ότι θα μου πείτε.

0: δεν είναι καλό αυτό γενικότερα για την κοινωνία, διότι πολλώνεται η κοινωνία και υπάρχει μια τοξικότητα η οποία δεν δίνει λύσεις. Mm-hmm. Και επίσης πολλές φορές αυτή η τοξικότητα μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές οι οποίες επιλογές δεν έχουν να δώσουν κάποια λύση. Mm-hmm. Απλά είναι επιλογές διαμαρτυρίας που στο τέλος μπορούν να κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Mm-hmm. Άρα το ζήτημα εδώ είναι κατά πόσον υπάρχει μια πραγματική συζήτηση επί των προβλημάτων και επί των πιθανών λύσεων και όχι φωνές οι οποίες βρίζουν τους άλλους, κατηγορούν τους άλλους, αλλά δεν λένε κάτι για να προτείνουν ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας και τα προβλήματα, να δώσει λύση στα προβλήματα τα οποία έχουμε. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Mm-hmm. Να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Πριν κανένα 2 ώρες διάβαζα μία έκθεση του ΩΣΑ σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2005, τα στοιχεία του 2005, συγγνώμη, του 2025, σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και βασικά στους θεσμούς. Mm-hmm. Λοιπόν, και στην κυβέρνηση είχε δηλαδή διάφορες μεταβλητές εκεί. Λοιπόν, το 2025 αυτό που φαίνεται είναι ότι αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς σε σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, mm-hmm. αλλά βλέπουμε ότι είναι σίγουρα πιο αυξημένη σε σχέση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης το 2012, mm-hmm. αλλά είναι μία από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις mm-hmm. χώρες του ΩΣΑ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται ούτε τους θεσμούς, ούτε τα κλίματα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Mm. Και όσο συνεχίζεται αυτή η τοξικότητα και το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον χωρίς απαραίτητα να δίνει και μια λύση πραγματική, τότε οθεί πολλούς πολίτες μακριά από όλο αυτό και βεβαίως στην αποχή πολλές φορές.
1: Στην αποχή ακριβώς.
0: Στο να επιλέξουν κάτι το οποίο είναι απλά μια επιλογή διαμαρτυρίας.
1: Η οποία μπορεί να αποβεί και πολύ επικίνδυνη, να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό και δεν είναι πολύ μακριά.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Έτσι. Είναι μια πρόκληση λοιπόν, είναι ένα στίχημα, με συγχωρείτε, για το πολιτικό σύστημα και για το πολιτικό προσωπικό να εμπεδωθεί ξανά αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν ξέρω εάν θεωρείτε ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση να παίξουν ρόλο, καταλαβαίνετε, ενώ που γίνονται από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν, το λέω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, πώς θα μπορούσαμε να έτσι, ενισχύσουμε αυτή τη σχέση του κόσμου με το πολιτικό προσωπικό. Τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει, κύριε Τζαγκαράκη?
0: Το βασικό είναι να συζητούν πραγματικά για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για τις λύσεις που προτείνουν. Δηλαδή, μπορεί να διαφωνούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, και εμείς τώρα εδώ μπορούμε να συζητήσουμε και να διαφωνούμε. Mm-hmm. Το ζήτημα δεν είναι αυτό ότι διαφωνούμε. Μπορεί να είναι και καλό το ότι διαφωνούμε.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να είναι και καλό το ότι έχουμε διαφορετικές... Όχι μπορεί, είναι καλό mm-hmm. το ότι έχουμε διαφορετικές φωνές. Το ότι μπορεί να προτείνουμε διαφορετικά πράγματα που αν κάτσουμε και τα συζητήσουμε και τα συνθέσουμε στο τέλος να φτάσουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο σκοπός σε μια δημοκρατία της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να φωνάζει. Mm. Είναι να προτείνει και κάποιες λύσεις τις οποίες η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, τον άλλο ο καθένας φωνάζει και ο καθένας δεν ακούει. Οι υπόλοιποι δεν ακούν, δηλαδή δεν βγάζουμε σε κανένα καλό αποτέλεσμα ποτέ. Ναι. Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε κανένα καλό αποτέλεσμα.
1: Ναι, είναι το πλήρες αδιέξοδο, κύριε Τζαγκαράκη, αυτό που περιγράφετε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι να έρθουμε σε μια διαδικασία διαβούλευσης για όλα τα ζητήματα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και σε μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες σε διάφορους τομείς και στο παρελθόν αυτό έχει αποδειχτεί και από τη διεθνή εμπειρία, είναι σημαντικό να υπάρχει διαβούλευση. Mm-hmm. Διαβούλευση
1: Έτσι.
0: Πραγματική, όχι διαβούλευση τύπης.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή πραγματική διαβούλευση όπου θα εισακουστούν κάποιες διαφορετικές απόψεις, θα υπάρχει μια συζήτηση και όχι αλληλοκατηγορίες απλά για να κατηγορούμε τον άλλον και να λαϊκίζουμε. Mm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να εκλείψει ή τέλος πάντων να μειωθεί. Όσο συνεχίζεται η τοξικότητα αυτή, τόσο θα οδηγούμαστε και σε ακόμα χειρότερο επίπεδο εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και στο τέλος συμμετοχής και ούτω καθεξής.
1: Έτσι. Και τώρα με

0: φαίνεται έτσι και στο τελευταίο έτσι, ερώτημα, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της συνάντησής μας αυτής. Διακύβευμα εκλογών. Το περιγράψαμε λίγο επίσης στο πλαίσιο της συζήτησής μας. Διακύβευμα εκλογών, τι λέτε. Και εδώ μπαίνει και το θέμα της αποχής, στην οποία ήδη αναφερθήκατε. Εννοώ ότι δυστυχώς στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις η αποχή είναι πολύ ψηλά και είναι ένα στίχημα επίσης αυτό για το πολιτικό προσωπικό, να πείσουν τον κόσμο, έστω να σηκωθεί αυτό που λέμε από τον καναπέ του, κύριε Τζαγκαράκη, και να πάει στην κάλπη, συνειδητοποιώντας ότι είναι διαμορφωτής ο πολίτης. Ότι οι άνθρωποι που μας βρίσκονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα είναι εκεί γιατί τους έχουμε ψηφίσει εμείς. Δεν ξέρω γιατί το ξεχνάμε αυτό καμιά φορά. Διακύβευμα λοιπόν εκλογών. Ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα. Σταθερότητα ή χάος περίπου, έτσι.
1: Αυτό θα υπάρχει σίγουρα.
0: Ναι, για πείτε.
1: Ως διακύβευμα θα υπάρχει αυτό. Το σταθερότητα ή αστάθεια, όχι απαραίτητα χάος, αλλά αστάθεια. Αυτό θα υπάρχει. Λοιπόν, και θα υπάρχει γιατί είναι το βασικό επιχείρημα που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχει σίγουρα το διακύβευμα ότι εδώ πέρα έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, ενώ από την αντιπέρα όχθη υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, αν αυτό είναι έτσι και ειδικά στις δημοσκοπήσεις δεύτερο του κυρίου Τσίπρα, όπου ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος έφερε το τρίτο μνημόνιο και μια αστάθεια. Θα υπάρχει ως επιχείρημα, αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα, το ζήτημα ποιο είναι, σε σχέση με την αποχή που είπατε. Δεν είναι μόνο το θέμα το να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Άντε και σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν, λέω. Λοιπόν, το θέμα είναι να πιστέψουν ότι επειδή σηκώνονται και πάνε να ψηφίσουν, όντως αυτό έχει μια ουσία. Γιατί όταν ειδικά οι νέοι απέχουν, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλους και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος πραγματικά τους θυμάται και θα δώσει λύσεις στα προβλήματά τους. Ένας νέος ο οποίος παίρνει ένα μισθό κοντά στα 1.000 ευρώ ή στα 900 ευρώ, με ένα ενίκιο που μπορεί να είναι 400 και 500 ευρώ και τα άλλα πολύ υψηλά έξοδα που έχει, δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Ή και πόσο μάλλον άντε και να μπορεί να ζήσει μόνος του, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα το ζήτημα εδώ, για να σηκωθεί αυτός ο νέος και να πει αξίζει να πάω να ψηφίσω, θα πρέπει να ακούσει μία λύση στο πρόβλημα που έχει. Λοιπόν, και το ίδιο και οποιοδήποτε άλλος, έτσι, αλλά μιλάω για τους νέους.
0: Θα πρέπει να ακούσει, σας διακόπτω πάλι, συγχωρέστε με, θα πρέπει να ακούσει αυτή τη λύση που λέτε, αλλά θα πρέπει να επιλέξει να δώσει την ψήφο του σε κάποιον που εκτιμά ότι θα την υλοποιήσει κιόλας. Γιατί, ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, ότι αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, γιατί καταλαβαίνω και ακούω και εγώ και τη δυσαρέσκεια του κόσμου γενικά και των νέων ειδικά, ότι δεν εισακούγονται, ότι σου λέει κανένας δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, δεν το συζητώ καθόλου, λίγο αυτό το όλοι το ίδιο είναι, αλλά είναι και λίγο ένας φαύλος κύκλος αυτός τώρα, κύριε Τζαγκαράκη, δηλαδή. Δεν σηκώνομαι από τον καναπέ να πάω να ψηφίσω γιατί εκτιμώ ότι κανείς, είναι όλοι το ίδιο, κανείς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Άρα δεν δίνονται ευκαιρίες και σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά και δοκιμάζονται στο στίβο τον εκλογικό, να βγουν μπροστά. Κάποιος από αυτούς μπορεί να καταφέρει κάτι, μπορεί να θέλει τελικά να υλοποιήσει μια πολιτική σαν αυτή που ονειρεύεται και θέλει ο νέος άνθρωπος. Είναι λίγο φαύλος κύκλος αυτός.
1: Ναι, αυτό είναι και το στίχημα. Το στίχημα δηλαδή ότι πείθω ότι αξίζει να με επιλέξει και θα προσπαθήσω. Δεν λέω ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω όλα. Έχω κάποιο πρόγραμμα εδώ μπροστά μου. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποια πράγματα από αυτά που λέω ό,τι μπορώ. Ναι. Αλλά σε πείθω να έρθεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Να με στηρίξει για να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Και όχι απλά να πούν ότι δεν είναι κανείς, όλοι είναι το ίδιο. Και εδώ ξέρετε πολλές φορές κάποια κόμματα σε σχέση με αυτό επενδύουν σε αυτό το επιχείρημα στο τέλος για να πούν ότι εμείς είμαστε αντισυστημικοί, έλατε να μας ψηφίσετε γιατί δεν είμαστε σαν τους άλλους. Επενδύουν στο να πούν ότι όλοι είναι οι ίδιοι, οι υπόλοιποι όλοι. Αυτό είναι λαϊκίστικο, ξέρετε. Αυτό είναι ο εχθρός φίλος, το δίπολο του εχθρού φίλου και ότι εμείς είμαστε με τον λαό ενώ οι άλλοι δεν είναι, είναι με το σύστημα.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν,

0: Οπότε εδώ το ζήτημα είναι να υπάρχει αυτή η διαδικασία του ότι πείθεται να σηκωθεί να ψηφίσει κάποιον ο οποίος του λέει ότι εγώ αυτά θα τα εφαρμόσω, θα προσπαθήσω να πετύχω αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι το κόστος τους, από εκεί θα βρω τα χρήματα, θα κάνω αυτή την ανακατανομή και ούτω καθεξής. Δηλαδή προτείνει κάτι πραγματικό. Έτσι. Δεν προτείνει κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
1: Στη σφαίρα του φανταστικού, έτσι ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, πολλά θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναδώ, έστω και από μακριά ή και από κοντά, κανείς δεν ξέρει. Σε κάθε περίπτωση θα χαρώ πάρα πολύ όταν πια θα πλησιάζουμε στις εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Χάρηκα πολύ την κουβέντα μας, κύριε Τζαγκαράκη. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, γεια σας, καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
1: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές, άρα το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
1: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
1: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
0: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
1: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάση των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
1: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό Το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025 που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
2: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
1: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
2: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως

0: υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
1: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
2: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοφόπολη. Εκεί πέρα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε περίπου 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πει αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιο δύσκολα. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες, το Ηράκλειο και την Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορούμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού, το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Από το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν στους ανθρώπους και φαίνεται ότι δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
4: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίλησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά, 130, και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού στις Αρχάνες.
2: Ο κ. Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κ. Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
3: Μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
4: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
0: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.

0: Η κίνηση στη Λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσά του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, και είναι ασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
1: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
2: Τα φρούτα εποχή, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
1: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
2: Ακριβία, τι λέτε εσείς.
1: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
4: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
2: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
4: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
2: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
4: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
2: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
5: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
6: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
2: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
6: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
2: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
6: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
2: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
6: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
0: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο ζυμημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Ναι. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών

0: και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
12: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μέγα.

0: Μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα ήσασταν σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως το λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ,
1: το
0: μαγαζί, κυρία Μαράντου. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.

0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Να αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους τρεις υπέροχους χώρους. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο. Το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός

0: σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο Λίγο Κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα. Παρέα ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, είναι από τις 12 η ώρα σερβίρουμε. Μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά. Έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά, εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα. Κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο. Με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο Λίγο Κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λιμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει.
1: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαγιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί η κυσαβέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Και μικρές βαφτίσεις,
0: βέβαια, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε, ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύπτουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει την δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και εσύ.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερός Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
12: Χωρίς.
13: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
14: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
16: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
17: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
18: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
19: Πάθος για τη δουλειά σου.
20: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
21: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20. Όπου να είναι, θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική. Θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στο μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

Η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη, με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Hall Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα σε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλία για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρος ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιεις και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί.

νησί, λίγο θάλασσα, το νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Γούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα.

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Δεν μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πειράνε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
0: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.

0: Χρώματα μονωτικά ή διγιεινής φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
12: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
12: Χωρίς.
13: Χωρίς, της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
14: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
15: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
16: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
15: Το χώμα πρέπει να Να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
4: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
15: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
14: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
16: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
14: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
15: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
14: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση. Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
16: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
15: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
16: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
15: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
17: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
18: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
19: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
20: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
21: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
22: Πάθος για τη δουλειά σου.
23: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
24: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 19 Ιουλίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τη στιγμή που μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο. Ο ασθενής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, όπως παρελήφθη από διασώστες και εφαίρεται να έχασε την ζωή του από ανακοπή. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και μία εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Χανιά κατά τη διάρκεια μιας διακομιδής ασθενού στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε άνδρα στο νοσοκομείο Χανίων συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια νοσηλεύτρια που μόλις είχε σχολάσει από τη νυχτερινή της βάρδια.
1: Πράγματι, βρέθηκα στο χώρο του νοσοκομείου, επισκέφθηκα να δω από κοντά και να δώσω θάρρος και να ευχηθώ καλή ανάρρωση τόσο στους διασώστες του ΕΚΑΒ, στον οδηγό και στον διασώστη, όσο και στην νοσηλεύτριά μας, ανεξαίρετο στέλεχος του ΤΕΠ, του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η οποία ήταν οδηγός του ΙΟΤΕΧΗ αυτοκινήτου.
0: Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να ακολουθήσουν σκηνές πανικού. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβενόντων.
1: Σύμφωνα με όσα μου είπαν, κλήθηκαν να διακομίσουν περιστατικό ασθενούς χωρίς αισθήσεις από την οικία του στο νοσοκομείο Χανίων. Διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή. Mm-hmm. Ακολούθησαν το πρωτόκολλο. Ο διασώστης ήταν στην καμπίνα και έκανε κάρπα στον ασθενή, κάρδιο αναπνευστική αναζωογόνηση, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο. Αλλά όπως μου είπε, ήταν τυπικά ανώφελο. Και σε μία απόσταση περίπου τα 500 μέτρα από το νοσοκομείο, σε ένα φανάρι, η νοσηλεύτρια έφευγε από την νυχτερινή της βάρδια. Πήγαινε κανονικά στο πράσινο, το ασθενοφόρο ήταν με σιρήνες, συνέβη το ατυχές συμβάν, πλαγιομετωπική και έτσι τούμπαρε και το ασθενοφόρο.
0: Ο ασθενής, όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, φέρεται να κατέληξε από ανακοπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, με τον ένα να φέρει

0: κατάγματα, ενώ η οδηγός του δεύτερου οχήματος, εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων, που μόλις είχε ολοκληρώσει τη βαρδιά της, είναι σε καλή κατάσταση.
1: Το πρόβλημα ήταν κυρίως στον διασώστη που ήταν στην καμπίνα, ο οποίος φέρει τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά. Η οδηγός του Ιωταχή ερευνάται για πιθανή κάκωση στον αυχένα, αλλά η κλινική της εικόνα είναι καλή. Και ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος ήταν έτσι σοκαρισμένος, γενικά είχε εκδορές με καλή κλινική εικόνα. Και θα κρίνουν, γιατί τουλάχιστον ένας και οι νοσηλεύτριοι θα μείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση.
0: Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβαίνει περαιτέρω υδράργυρο στην Κρήτη, όπου η επόμενη εβδομάδα προβλέπεται αρκετά θερμή για το νησί. Τα ισχυρά μελτέμια των προηγούμενων ημερών έχουν αρχίσει να κοπάζουν και από νωρίς το πρωί γέμισαν από κόσμο οι παραλίες. Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά, οι παραλίες της Κρήτης γέμισαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής, καθώς μικροί και μεγάλοι αναζήτησαν μία ανάσα δροσιάς κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
2: Πολύ ωραία, λίγο δροσερή στην αρχή, αλλά μια χαρά.
3: Πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία, ναι. Πρώτη μέρα ήρθα μπάνιο, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες λουόμενοι κατέκλυσαν τις κοντινές παραλίες του Ηρακλείου. Σε Καρτερό και Αμουδάρα, οι ξαπλώστρες γέμισαν γρήγορα, με αρκετούς να φτάνουν από νωρίς πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η κίνηση. Το ισχυρό μελτέμι των προηγούμενων ημερών έχει πλέον υποχωρήσει, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μπάνιο, ενώ στις ακτές συναντά κανείς τόσο κατοίκους του νησιού, όσο και Έλληνες και ξένους τουρίστες.
4: Ανάκη χαλαρώσαμε, καλοκαιράκι τώρα, διακοπούλες, μετά τη δουλειά ερχόμαστε μπανάκι και συνεχίζουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, δροσιζόμαστε, παγωτάκια όλα. Κυριακή σήμερα και είναι και high season. Όχι, καθημερινές είναι πιο χαλαρά, Σαββατοκύριακα μαζεύει, που δεν έχουν και δουλειές, έρχονται στην παραλία, οικογένειες και χαλαρώνουν.
0: Και όπως όλα δείχνουν, το σκηνικό αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία μέχρι και την Τρίτη, με τον καιρό να παραμένει ιδιαίτερα ζεστός σε ολόκληρη την Κρήτη.
5: Δεν υπεραιτέρω η θερμοκρασία Κυριακή, με τις θερμές αέριες μάζες να εγκαθίστονται πάνω από την περιοχή μας για τουλάχιστον ένα 48ωρο, έτσι, Κυριακή και Δευτέρα. Θα έλεγα μέχρι και τα μισά της περίοδου της Τρίτης. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ζεστός, σε καμία όμως των περιπτώσεων. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον οροκαύσωνα, μιας και θα είναι ένα σύντομο επεισόδιο, έτσι, μεταφοράς θερμών αέριων μαζών. Η σχετική υγρασία θα έλεγα ότι θα είναι περισσότερο ανεβασμένη, λίγο περισσότερο ανεβασμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν, οι παραλίες αναμένεται να παραμείνουν ο πιο δημοφιλής προορισμός για όσους αναζητούν λίγη δροσιά, με την κίνηση να εκτιμάται ότι θα παραμείνει αυξημένη τις επόμενες ημέρες.
6: Η ωραιότατη, μια χαρά η θάλασσα, να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει μπάνια, πολύ καλά. Α, το Κρέτα, μπράβο, να είστε καλά, με υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Εμείς είμαστε εδώ, μια χαρά. Απάνω στη Βόρεια Ελλάδα είναι τα προβλήματα τα περισσότερα. Χάρηκα που σας είδα και να είστε καλά.
0: Και όπως φαίνεται, οι περισσότεροι επέλεξαν παραλία και ήταν περιορισμένος ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται τέλος Αυγούστου. Θετικό φαίνεται να είναι το αποτύπωμα των εκπτώσεων την πρώτη εβδομάδα της εκπτωτικής περίοδου, με τον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου να βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια. Παρότι την Κυριακή τα καταστήματα δεν γέμισαν από καταναλωτές, καθώς αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν μία βουτιά στις παραλίες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι έμποροι εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον παραμένει αυξημένο.
7: Ο κόσμος επισκέπτεται την αγορά. Έχει κάνει την ερευνά του τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι ανταποκρίνεται. Επάρκεια αγαθών σίγουρα υπάρχει. Οι περισσότεροι καταστηματάρχες έχουν βάλει πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες τους. πολύ καλές τιμές, προσαρμοσμένες σε όλες τις

0: στον καταναλωτών και νομίζω ότι και τις επόμενες ημέρες θα δούμε το ίδιο αρκετό κόσμο στην αγορά.
1: Δευτέρα ξεκινήσαμε τις εκτόσεις. Η αγορά έδειξε κάποιο ενδιαφέρον την πρώτη εβδομάδα. Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτές την περίοδο να γίνουν κάποιες εκτόσεις και να κατέβουν στην αγορά. Αν και δεν σας κρύβω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν κάποιες εκτόσεις σε όλα τα μαγαζιά. Δειλά-δειλά αυξάνονται οι εκτόσεις. Ο κόσμος περιμένει, είναι δύσκολα και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα.
2: Οι καλές τιμές, οι προσφορές αλλά και η διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στην αγορά, με τους καταναλωτές να κάνουν την έρευνα αγοράς τους πριν προχωρήσουν στις αγορές τους.
1: Επίσημα λήγει 30 Αυγούστου. Όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι θα τραβήξουν ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι κάθε μέρα θα αυξάνεται λιγάκι η δουλειά. Από εκεί και πέρα πάντα η πρώτη εβδομάδα είναι καλή. Ας δούμε και να συνεχίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Ευελπιστούμε ο κόσμος να ανταποκριθεί στις καλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Πάντα είμαι αισιόδοξος και πάντα λέω την κουβέντα ότι το εμπόριο ψυχομαχεί δεν πεθαίνει. Τα πράγματα θα φτιάξουμε. Περνάμε μια δύσκολη κατάσταση παγκόσμια, όχι τοπική. Όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη και γενικά όλος ο κόσμος περνάει μια δύσκολη περίοδο. Πιστεύω ότι αυτά θα διορθωθούν. Θα είμαστε καλύτεροι του χρόνου.
2: Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, με τους εμπόρους να καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα, τα οποία διαθέτουν ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και μεγάλη ποικιλία προϊόντων.
0: Κοιτάξτε, μέχρι τέλος Αυγούστου που τελειώνουν οι εκπτώσεις, υπάρχει ήδη χρόνος, αλλά κυρίως αυτή την περίοδο που ο κόσμος χρειάζεται κάποια προϊόντα, νομίζω είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για να τα πραγματοποιήσει. Βλέπουμε και τουρισμό στην αγορά, κοιτάζουν τις βιτρίνες, κάποιοι κάνουν και τις απαραίτητες αγορές τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλοκαίρι με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν, γι' αυτό και εμείς ανταποκρινόμαστε με καλές τιμές. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος της σεζόν όλα θα πάνε καλά.
2: Η ακρίβεια σε εισιτήρια και η διαμονή έχει περιοριστεί σημαντικά. Τα ταξίδια των Κρητικών, με πολλές οικογένειες να δυνατούν να πραγματοποιήσουν ακόμη και ολιγοήμερες διακοπές. Παρά τη μειωμένη ζήτηση, η Τίνος και η Σύρος παραμένουν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τον 15 Αύγουστο, ενώ το ενδιαφέρον για το εξωτερικό είναι περιορισμένο.
3: Μειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι Κρητικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
4: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβήν και τα εισιτήρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
3: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
4: Δουλέψαμε πέρσι, πρόπερσι, πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει. Βέβαια.
5: Τεράστια διαφορά.
4: Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη 3 χιλιάρικα. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει, αν συμβεί κάτι, ας κρατήσω τα λεφτά μου. Εδώ πόλεμος ξαναγίνεται πάλι.
3: Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Κρητικούς εξακολουθούν να βρίσκονται η Τίνος και η Σύρος, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για άλλα νησιά του Αιγαίου.
4: Όχι πολύ κίνηση. Δηλαδή, άντε να πάνε και μια Τίνο για προσκύνημα. Που έχουν τάμα. Τώρα το να γεμίσει ένα γκρουπ, να πάνε ξέρω εγώ, ή να πάνε Τίνο Σύρο και αυτά, εντάξει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Δηλαδή στην Άξο, ας πούμε, κάναμε 4-5 γκρουπ. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα. παράδειγμα.
3: Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις, αξιοποιώντας τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς δημοφιλείς, νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς. Η ευκολία της απευθείας μετακίνησης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ταξιδιού.
4: Έχουν να ταξιδέψουν ό,τι φεύγει κατευθείαν από Ηράκλειο. Αν δηλαδή θέλουν εξωτερικό, τους βολεύει να πάνε, ας πούμε, Αλσατίες και τέτοια. Αυτό το θέλουν. Ό,τι φεύγει από Ηράκλειο, γιατί δεν έχουν το Ηράκλειο Αθήνα, το συν αυτό. Και πάνε και πολλοί μέσα στην Κρήτη, που εκεί βρίσκουν δωμάτια μόνοι τους. Φέτος υπάρχουν κενά.
3: Εν ώψη του 15 Αύγουστου, αυξημένη κίνηση καταγράφεται κυρίως για τη Σύρο και την Τίνο, καθώς πολλοί κριτικοί επιλέγουν τα δύο νησιά τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για το θρησκευτικό προσκύνημα.
4: 15 Αύγουστου έχουμε Σύρο, Τίνο, ξέρω εγώ που πάνε. Αυτά έχουμε. Λίγα, δεν είναι και εξωτερικό κάποια, λίγα πράγματα, όχι πολλά. Υπάρχει μία δυσκολία, το βλέπεις δηλαδή και στους ανθρώπους που έρχονται και είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι οικοκυρεμένοι, δεν είναι δηλαδή. Τους βλέπεις ότι προβληματίζονται, δεν είναι. Μα όλοι προβληματιζόμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
2: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία προκαλεί και ένταση με τους επαγγελματίες της εστίασης.
5: Σε διαδικασία διαβούλευσης ενδεχομένως και αντιπαράθεσης ετοιμάζονται να μπουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιχειρηματίες της εστίασης και ο Δήμος Ηρακλείου. Αιτία η νέα κανονιστική διάταξη που αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο, η οποία περιλαμβάνει πιο αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη, τα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα και μπροστά στην είσοδό τους και απέναντι ανάμεσα στις δύο σειρές πρέπει να έχουν απόσταση 3,5 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση για τους πεζούς.
6: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση από την πλευρά της κατατόπου Δημοτικής Αρχής, αλλά εμείς αντιδρούμε σε αυτή την απόφαση, διότι τα 3,5 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί ούτως ή άλλως είναι δρόμοι οι οποίοι δεν μπορεί να περάσει από εκεί ο ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Οπότε εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ευελιξία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μπορεί να διαχειριστεί με τον εκάστοτε επιχειρηματία το χώρο του. Αυτό ζητάμε. Γιατί τα 3,5 μέτρα, έτσι όπως είναι το κέντρο του Ηρακλείου με τα μνημεία και με τα πλακώστα, δεν υπάρχει δυνατότητα του 3,5 μέτρα.
5: Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν πως σε πολλές περιοχές της πόλης δεν υπάρχουν ο χώρος για τέτοιες αποστάσεις και ζητούν να μην ισχύσει οριζόντια η διάταξη, αλλά να προσαρμοστεί ανάλογα το σημείο.
6: Η τονιστική είναι ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε τα περισσότερα σημεία, γιατί αυτό, επειδή τα περισσότερα μαγαζιά έχουν εξωτερικούς χώρους που μισθώνουν και οι εσωτερικοί χώροι είναι μικροί, είναι καταστροφική για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να μπορεί να πλησιάσει το ασθενοφόρο ή το όχημα της πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί για θέμα έκτακτης ανάγκης παράδρομους. Δηλαδή όχι στον δρόμο που υπάρχει μίσθωση. Όπως το κάνουν στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και σε άλλες πόλεις. Ήδη ζητήσαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρέμβαση για να δούμε να γίνει η τροπολογία του νόμου. Να μπορεί, ξαναλέω, ο Δήμος να μπορεί να έχει την ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να επιτρέπει τη μίσθωση των τραπεζοκαθισμάτων χωρίς να έχουν κυρώσεις.
5: Η διαβούλευση θα ξεκινήσει μετά την τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται να είναι σκληρή, παρότι στη Λότζια φαίνεται να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
2: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση και μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσίνη χρονιά. Ωστόσο, αυτό όπως προσθέτουν δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
5: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.

0: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουμε τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
1: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
0: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
2: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
3: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
4: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιον και ήταν 4,40 για να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
1: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
4: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω.
1: Περίπου
4: τώρα
1: πόσο?
4: 10-15%.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
2: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
0: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
1: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
4: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα χειρότερα θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
5: Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Αλόγλου, αναφερόμενος στα μισθώματα των καταστημάτων, για τα οποία εκφράζεται ανησυχία ότι θα είναι υψηλά λόγω και της δημοπρασίας που έχει προηγηθεί, σημείωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτά να είναι στο πλαίσιο του εφικτού, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
6: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
7: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
6: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
7: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά μέσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
6: Η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
7: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από το διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό χρήσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνω τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
6: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
7: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι

0: εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς το φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
1: Γαλλία και Γερμανία περνούν στη νέα εποχή στον τομέα της άμυνας με κοινές ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής. Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση.
2: Να βελτιώσουμε την ασφάλεια των χωρών μας και της Υπήρου μας και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους μας. Με αυτή την φράση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν περιέγραψε τον στόχο της ενισχυμένης γαλλογερμανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της αποτροπής. Ο Μακρόν και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προχώρησαν σε κοινή συνέντευξη τύπου μετά την 26η συνεδρίαση του Γαλλογερμανικού Συμβουλίου Υπουργών με την Ευρωπαϊκή Άμυνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των δηλώσεών τους. Η σημαντικότερη ανακοίνωση ήρθε από τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα συμμετάσχουν ήδη από φέτος σε γαλλική άσκηση πυρηνικής αποτροπής.
3: Η κοαλισιόν των Βίλιγκεν θα τον Herbst auf französische Initiative ein Manöver abhalten. Deutschland wird sich beteiligen. Wir klären gemeinsam, wie diese Beteiligung dann im Einzelnen aussehen wird.
4: L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'améliorer la sécurité du continent européen, de créer plus d'incertitude chez nos adversaires.
2: Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση. Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ότι η νέα πραγματικότητα ασφαλείας απαιτεί διαφορετικές απαντήσεις, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν το Βερολίνο είχε απορρίψει την ιδέα να τεθεί υπό την γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Ο Μέρτς πάντως διευκρίνησε ότι είναι νωρίς για να εκτιμηθεί αν η συνεργασία αυτή θα οδηγήσει σε αλλαγή του γερμανικού αμυντικού δόγματος. Η πρωτοβουλία προέρχεται από την γαλλική πλευρά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία στρατηγικής εγκύτητας μεταξύ των δύο χωρών μέσω κοινών ασκήσεων και δομών συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των δεσμών Γαλλίας και Γερμανίας θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους της Ευρώπης, καθώς η ευθύνη για την πυρηνική αποτροπή θα αποκτά ευρύτερη διάσταση.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα άνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά.

από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
11: Μπα.
12: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπα ξεβάνει.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνομαι και γούρνα.
11: Μπα.
12: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα ξεβάνει.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά ελατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6,47 €. King Soft 1,62 €. Φέτα Δοδόνη 10,90 € το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3,19 €. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεσαι.
5: Φυσικά Jesse μου και έβαλα Novamore. Σιγά μην τα άφηνα.
6: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 € το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης

0: κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού. Γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
0: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές. Άρα, το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
0: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ στην αφούσα αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
0: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
1: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
0: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάση των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
0: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
2: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
0: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
2: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
1: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, Σουλοπόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε περίπου 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε τη γεώτρηση. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες, το Ηράκλειο της Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
1: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης μίλησε στο Sky Crete 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, ο Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Crete και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Ήταν μια γεώτρηση μικρή, έτσι, ήταν για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύπτουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού, το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορώς για τους ανθρώπους και αφετέρως δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
4: Η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
1: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
3: Μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
4: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
2: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.

0: Βλέπουμε κι εμείς, με χέρια, με αλήθεια και με δόντια.
1: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
2: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
1: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
2: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
1: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Σε
4: πολύ
2: σχέση με πέρυσι χειρότερα.
4: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
2: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα?
4: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
2: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν?
4: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
2: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ?
5: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
6: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
2: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή?
6: Μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
2: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
6: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
2: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
6: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
0: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές, τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
7: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμός στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
8: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
7: Το μονομελές πλημμυλίο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
8: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
7: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
8: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
7: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
8: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb.

0: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
1: Ωστόσο, η ισχύ της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
0: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
1: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: ETA Media Group. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν την αλλάζω με τίποτα αυτή τη δουλειά.

0: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά!
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
0: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

ήρθαμε πάλι στην ιστορική, στη μαρτυρική Κάντανο. Στην Κάντανο με την ιδιαίτερη γαστρονομία για συγκεκριμένους λόγους, για τη γιορτή παγωτού που θα δούμε, αλλά και για το γαλακτοβούρεκο.

0: Κάλη τα πρόβατα, για πάμε.
1: Πού πάτε?
2: Πάω μεταφορά σε ένα άλλο κοινό.
1: Αυτά είναι μικρούλια, δεν είναι για σφάξιμο τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι, αυτά δεν είναι σφάξιμο.
1: Είναι αρνάκια τα οποία είναι...
2: Θα τα μεγαλώσουν μετά από ένα-δυο μήνες. Θα πάνε στα γύρω.
1: Και δεν τρώμε το καλοκαίρι. Παϊδάκι, αρνίσι κλπ. Δεν είναι.
3: Είναι βαρύ.
2: Αυτό είναι, δεν τρώμε χόρτα.
3: Είναι βαρύ στη τσέπη.
2: Παϊδάκια, μόνο παϊδάκια, όχι χόρτα.
1: Τρώω το καλοκαίρι.
2: Το
3: καλύτερο.
1: Αλήθεια.
2: Δεν κάνω.
1: Δεν τρώω βλήτα.
2: Όχι, βλήτα.
3: Μαζί, συνδυάζεται, για φαλάτα.
2: Άμα φάει βλήτα, σε μισή ώρα πεινά πάλι.
1: Άμα φάει βλήτα, άμα φάει ψάρι.
2: Πάλι σε μια ώρα.
1: Σιγάνο φά ψάρι, τι σιγάνο. Σιγάνο γι' αυτό.
2: Ψητό,
1: πώς, 8, ίσον αντικριστό.
3: Θα πάμε στα τεμένια, ήταν.
2: Και βραστός και βραστό με ντοματοσαλάτα.
1: Α, βραστό, πιλάβι.
2: Βραστός και σκέτο κρέας με ντοματοσαλάτα.
1: Σκέτο κρέας, βραστό με ντοματοσαλάτα.
2: Αυτό είναι το βάι.
3: Το καλύτερο.
1: Είναι μικρά τώρα, δεν κάνει.
2: Αυτά είναι μικρά.
1: Λοιπόν, να πάτε στο καλό.
2: Εχάρηκα πρόσφυγα.
1: Τι στο καλό, έχουν μισή ώρα εδώ. Μήπως να φύγετε για να...
3: Φεύγουμε επιτόπου.
2: Ναι, φεύγουμε.
1: Φύγετε, έχει δρόμος. Έχει δρόμος.
2: Επιτόπου, γεια.
1: Γεια. Καημένα μεν, νόστιμα δε.

0: Παναγιώτη.
1: Καλώς ήρθατε στην Κάνδανο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλώς ξαναήρθαμε στην Κάνδανο, στη μαρτυρική Κάνδανο, ε.
1: Ακριβώς, που ξεκινά η ιστορία της από τα δωρικά χρόνια μέχρι σήμερα.
0: Από τα δωρικά χρόνια. Λοιπόν, θέλω εντάχει να μου πεις και όσο πιο περιεκτικά γίνεται κάποια πράγματα για το χωριό και να πάμε μετά να μου δείξεις τι πρέπει να δει ο κόσμος, τι πρέπει να δούμε, γιατί είμαστε ακριβώς, ο κόσμος θα τα ακούει.

0: Περνάνε αυτοκίνητα, είμαστε εδώ στην είσοδο του χωριού. Πες μου λίγο, καταρχάς, πόσοι μένετε εδώ τώρα?
1: Τώρα πρέπει να γίνει 500 μπαλίες και
0: τίποτα. Είναι 500. Μιλάμε για ένα ιστορικό χωριό, για ένα μαρτυρικό χωριό. Εδώ γίνανε πράγματα τα οποία...
1: Την ιστορία που ξέρετε όλοι κατά τα νεότερα χρόνια.
0: Κι όμως, alert! Έρχεται ειδοποίηση για... για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγριλές Χανίων. Συμβαίνει τώρα. Πού είναι Αγριλές?
1: Εδώ ένα χωριό κοντά.
0: Χτυπάνε όλα, χτυπάνε όλα. Θα πάμε στο φαράγγι?
1: Πάμε.
0: Είσαι έτοιμος? Χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε alert, πάμε.

0: 3 χιλιόμετρα από τον Άναβο, από την είσοδό του, στον Άγιο Ειρηναίο. Μια σύγχρονη εκκλησία, η οποία δάση στις 23 Αυγούστου και εγώ που γίνεται και πανηγύρι αντίστοιχο.
1: Λίγιο χρόνο σου. Λίγιο χρόνο σου.
0: Και κάποιες άντρες οι οποίες είναι διάστατες, όπως η Αγία Παρασκευή, η Αγία Γεωργία κλπ.
1: Τέλος χρόνο. Αντάρα. Debate.

0: παλιά.
1: Και τα μουλάρια, αλλά μετά όταν φτιάχτηκε αυτό εδώ, μετά πήγαινε για αυτοκίνητο.
2: Ο δρόμος είναι κάκιστος για αυτοκίνητο. Παρόλο που τον έχουν ισχυρός και τον έχουν φτιάξει άνθρωποι, δεν τους κατηγορούμε. Και πάω με 0 χιλιόμετρα.

0: ο Διονύσης.
1: Εγώ.
0: Είναι περίεργος τύπος. Ο περίεργος τύπος.
1: Μπορεί έχει... να το πεις ότι είμαι και περίεργος.
0: Είπε, ό,τι πως είπες, πρέπει να είναι ωραίο. Πόσο χρονών πρέπει να φτάσω.
1: Ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να πιάνω αντικείμενα.
0: Για να πιάνω αντικείμενα. Και κάθεται και βρίσκει αυτό το πανέμορφο φυτό που το πιάνει και δεν ξέρει τι είναι και είναι δρακοντιά, δηλητηριώδες.
1: Και μετά μαθαίνει αφού το πιάνει.
0: Και αφού το πιάνει αντισηπτικά, οπότε αν το δείτε μακριά. Και κυρίως κάποιοι μπορούν να το δουν και να το φάνε, έτσι τους καρπούς.
1: Ήμουν κοντά, ήμουν κοντά και σε αυτό. Έφτασα ένα βήμα.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά μετάνιωσε.
0: Μήπως θα πάρω να παραγγείλω τίποτα να πίνασες.
1: Δυο δρακοντιές.
0: Δυο δρακοντιές
1: θα κάνουμε.
0: Δυο δρακοντιές.
1: Αυτό.
0: Και θα πάμε. Τα νόστιμα, τα νοστιμότερα για μένα, ορεινά κοτόπουλα πίνδος, θα τα κάνουμε παϊδάκια, θα σας δείξω πώς είναι πανεύκολο,

Αν δεν έχετε όρεξη και δεν θέλετε, πάτε στην Κυροπόλη, πάρτε το, πείτε το να σου κόψει παϊδάκια και σας έχω μαρινάδα έκπληξη με ξινόγαλ. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Κόβουμε αρχικά από το ένα μέρος τα μπούτια, εδώ, και σπάμε το κοτόπουλο εδώ. Ακριβώς. Το κόβουμε στη μέση με ένα ωραίο μαχαίρι σαν και αυτό. Πάμε εδώ. Αφήνουμε στην άκρη αυτό. Παίρνουμε ένα άλλο μαχαίρι τώρα ή ένα μπαλταδάκι, ιδανικά. Κόβουμε στη μέση. Λοιπόν. Και πάμε όπως είναι, από εδώ. Βλέπετε, θέλουμε τα παϊδάκια εδώ, τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε όσο πιο ψηλά. Εγώ θα το γυρίσω και πάμε. Πατάω. Αυτό είναι. Εδώ, αν δεν έχουμε μπαλτά, πάμε με το μαχαίρι αυτό, ένα τέτοιο μαχαίρι. Αλλά σας είπα, πάτε στο Κρεοπόλι τώρα. Να έχετε τη ζωή σας ωραία και εύκολη. Και ανοίγουμε προσεκτικά και το κάνουμε ίγλι φιτζούρι, που λέμε. Δηλαδή παίρνουμε, πάμε κόκαλο κόκαλο. Εδώ. Θα δείτε σε λίγο. Μην σας τα λείπω όλα τώρα. Αυτό είναι. Στην τελική πετάμε και το κόκαλο και έχουμε φιλέτο τώρα, μπούτι εδώ. Χαράζω λίγο και έχουμε ένα ωραιότατο φιλέτο μπούτι. Συνεχίζω για να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε το μισό κοτόπουλο, το άλλο μισό. Αφαιρούμε φτερούγες, πετάμε πάντα αυτό εδώ το μέρος, χαράζουμε και πάμε δίπλα. Κάνω το ίδιο πάλι, τα αφήνω στην άκρη. Παίρνω τώρα, καθαρίζω από εδώ το κομμάτι. Κανονικά θέλει τη μέση και μπαλταδάκι. Τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα εδώ, όπως είναι. Βλέπετε. Το χαράζω και πάω μέχρι κάτω. Αυτό. Και παίρνω όμορφα παϊδάκια. Όλα αυτά που κάνω εδώ, εσείς σε ένα μπολ, θα κάνετε την μπόλικη ποσότητα, αλατάκι, με βότανα, μπόλικο. Σπάμε πιπέρι, χοντρό σπασμένο. Τελεία. Βάζουμε τζίντζερ ή ψιλοκομμένο ή σε σκόνη. Το παίρνει και ο αέρας. Βάζουμε χυμό λεμονιού και ξύσμα. Τα σπόρια τα βγάλω εγώ. Και το μυστικό είναι το αριάνι, που το βάλετε και γιαούρτι. Λίγο ελαιόλαδο. Πάμε γρήγορα εμείς. Ξύσμα στο τέλος. Λίγο σκόρδο. Πάστα για πιο ελαφριά γεύση. Αριάνι, ρόφημα γάλακτος με μαγιαουτιού, για όσους γνωρίζετε. Αφήνουμε, ανακατεύουμε, κάτσε να πάρω και λίγο ξύσμα, να τελειώσω. Και πάπρικα πάει και μουστάρδα πάει, εμείς θα κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη, έτσι, μαρινάδα. Α, το βασικό ξέχασα. Το μείγμα κοτόπουλο. Ειδικό μείγμα για κοτόπουλο, μαχαρικών. Έρχομαι. Αλλιώς βάλτε κουρκουμά, βάλτε κίμινο, βάλτε... Ανακάτεμα, αφήνουμε τουλάχιστον 4 ώρες, ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ, και ψήνουμε ή σε σχαροτήγανο ή σε γκριλ ή στα κάρβουνα που θέλουμε.

ιδανικά με φύλλα φρέσκου κόλιανδρο σερβίρουμε. Ο αέρας δεν θα το επιτρέψει. Και ψημένο λεμόνι. Ψήστε λεμόνι και μετά από πάνω. Θα βγάλει μια ιδιαίτερη γλύκα. Δοκιμάστε το.

0: το φαγάκι σου, πού το αφήνει και να το έρθω να το φάμε.
1: Το φαγάκι στα ποτάμια δίπλα.
0: Α, στα ποτάμια, εντάξει.
1: Τι θα πάω, φάει καλά το μπούρκο σου.
0: Ναι, θα πάω.
1: Θα κορτώ, θα κορτώ. Λούτσι, Λούτσι με είπε, Λούτσι, Λούτσι.
0: Για φωτογραφέ μου κάτω, ρε παγκάσα.
1: Α, και τέτοια. Ωραία, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Σε βλέπουμε κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Πού.
2: Πας. Πας.
3: Μαγειρεύω.
2: Έλατε. Λίγο και εγώ κάνω.
0: Βγάλε μου τα ραβιά.
1: Βγάλε μου τα ραβιά.
0: Βγάλε μας.
1: Βγάλε.
0: Την τηλεόραση θα μας.
1: 3, 2, 1.
0: Πάμε. Πάμε.
1: Ο Γιάννης εδώ στην Κάντανο παραμένει παραδοσιακός. Παραδοσιακό το γαλακτομπούρικο, παραδοσιακά τα γλυκά, παραδοσιακός και τύπος. Ε, τι ζήγησε.
4: Θα σας καλώς όλοι στο χωριό μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ για λόγους φιλικούς, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Εδώ όμως τώρα είμαστε για να δείξουμε το παραδοσιακό γαλακτομπούρικο το οποίο Γιάννη κρατάει από...
4: Από το 1950.
1: 1950 από τον παπά, να υποθέσω. Προϋποθέσω, το γνωρίζω, ναι. Για να λέμε και αλήθειες. Και γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έρχονται από όλη την Κρήτη. Όποιος περνάει ή φεύγει από Παλιόχωρα και τα λοιπά. Ας εμπορχονεί και από τα Χανιά.
4: Να είναι καλά όλοι. Το ιδιαίτερο του είναι ότι είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
1: Είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
4: Η διαδικασία είναι όπως όλα τα γαλακτομπούρικα.
1: Δεν πάει συμβάλλει.
4: Σιμιδάλι, κοφλάω και αυγά. Δεν έχει βούτυρο. Είναι μια πολύ ελαφριά κρέμα.
1: Ναι. Κάτσε, δεν έχει βούτυρο.
4: Δεν έχει βούτυρο.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
4: Μπράβο, συνταγή λοιπόν είναι να τη δείξουμε όπως έγινε όταν πριν 70-75 χρόνια. Μεγάλα κατσικίσιο και πιο παλιά που δεν βρίσκαμε και γάλα το χειμώνα.
1: Ναι.
4: Δεν βάζαμε το χειμώνα γάλα το βούτυρο. Σταματούσαμε για τη
1: συνταγή. Συγγνώμη, από λιπαρή ουσία τίποτα.
4: Τίποτα, τίποτα.
1: Και ψένεται έτσι, ε.
4: Του βάζουμε λίγο λάδι ή λίγο βούτυρο στα ψάκια στα φύλλα.
1: Στο κρίνι, στα φύλλα.
4: Ναι. Και έτσι ήταν η συνταγή, έτσι αρέσει ο κόσμο και έτσι το έχω κρατήσει.
1: Και το σιρόπι μετά στο τέλος.
4: Το σιρόπι είναι γύρω στα 32 βαθμούς. Κρύο σιρόπι, ζεστό.
1: Γράδα, ναι. Μετράς γράδα ακόμα και τα λοιπά. Παρουσιακά.
4: Έχω μάθει τώρα τα υλικά πώς είναι ακριβώς και τα βάλω όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε το γάλα μας στο σκάλι μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρασκευής. Εγώ θα σας δείξω τώρα πώς γινόταν πριν 75 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα θα ρίξω τη ζάχαρη και θα το ζεστάνω μαζί με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε όλη τη ζάχαρη μέσα στο γάλα.
1: Πάνω ακριβώς στο γάλα είδατε μια έτσι σαν κρούστα. Αυτή είναι η τσίπα. Η τσίπα δημιουργείται γιατί έχει λιπαρά το γάλα, γιατί είναι γάλα. Δεν είναι σκόνη γάλακτος. Αν ήταν σκόνη, τι θα είχε.
4: Αυτό ακριβώς.
1: Τίποτα. Για να μαθαίνετε.
4: Ανακατεύω λίγο ακόμα.
1: Ανακατεύω. Αυτό τώρα, Γιάννη, εγώ έτσι με το μάτι μου. Σε χαμηλή φωτιά για να μην κολλήσει το γάλα θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά. Ναι, το θέλει. Κάνω λάθος. Και μετά ρίχνεις και το σιμιγδάλι.
4: Λοιπόν, τα υπόλοιπα υλικά τώρα.
1: Ναι.
4: Σιμιγδάλι, κοκλάω και αυγά.
1: Αυγά.
4: Θα τα βάλουμε σε ένα χωριστό γαλάκι. Μόλις ζεσταθεί λίγο το γάλα.
1: Κάνεις λιαζόν, ναι.
4: Θα πάρουμε λίγο γαλατάκι να το ανακατέψουμε λίγο να το διαλύσουμε.
1: Ναι.
4: Μετά θα ρίξουμε μέσα στο γάλα μας και θα το χτυπήσουμε μέχρι να βράσει.
1: Λοιπόν, για να δούμε και τον κόσμο τώρα. Έτσι λίγο ένα tip. Αν πάρει και ρίξει όλο το μείγμα των αυγών κτλ. Εδώ θα γίνει μελέτα, θα κόψουν όλα. Παίρνει θερμοκρασία το γάλα, ρίχνει μέσα τα αυγά, ισορροπεί λίγο και θα ρίχνει μέσα. Χτυπάει σε δυνατή φωτιά, ανεβαίνει πάνω και δεν είναι την κρέμα.
4: Όχι, ξέρω, αλλά παλιά.
1: Ναι. Τα βάζουν όλα μαζί.
4: Τα βάζουν όλα. Από τώρα κατευθείαν όλα.
1: Ναι, το κάνουν
4: αυτό. Τώρα, αν το κάνει όλα αυτό, πρέπει να συνέχεια
1: πρέπει
4: από πάνω.
1: Να συνέχεια πάνω ακριβώς.
4: Να χτυπάει, να χτυπάει, να χτυπάει.
1: Ναι,
4: και να
1: είναι
4: κάποιο άλλο εκεί πέρα να σου βάλει τα φύλλα. Γιατί θα σου βάλει.
1: Άλλο σε 5 κιλά γάλα, άλλο σε μισό κιλό γάλα. Σε μισό θα βάζει όλα και σε 3 λεπτά είναι έτοιμο. Αυτό.
4: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα να φτιάξουμε τα ταψιά μας.
1: Ωραία, θες να ανακατεύω εγώ να σε προσέχω εδώ.
4: Καμία φορά, έχεις καμία.
1: Εντάξει.
4: Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε και το σιμιγδάλι. Θέλει λίγο ακόμα. Τώρα θα βάλουμε το κονφλάο.
1: Αυγά και κρόκους ή μόνο αυγά.
4: Μαζί.
1: Μαζί. Να, ως ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα τώρα το μείγμα θα δέσει τη...
4: Λοιπόν, δεν τα αγαπούμε τώρα αυτά.
1: Δες να ανακατεύεις τώρα.
4: Λοιπόν, τώρα φίλοι Βασίλη, θα βάλουμε λάδι στο ταψί και θα βρούμε και τα φύλλα μας.
1: Βάζεις και στα φύλλα λίγο.
4: Όχι.
1: Όχι, ε.
4: Όχι. Τώρα την κάνουμε ακριβώς όπως γινόταν τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, ο κάθε μάστορας θα κάνει όπως νομίζει καλύτερα. Όλοι σας, όλοι,

0: Ωραίο, φρέσκο φύλλο.
1: Και με λίγα λίγα όπως τον έχει βολέψει κάποιον. Λοιπόν, αυτό φύλλο είναι παραδοσιακό, χειροποίητο. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Διπλώνουμε το 1/3.
0: Πόσα φύλλα βάζεις τώρα κάτω?
1: Το κάνουμε επί 2.

0: σκεπάζουμε για να μην ξεραθεί. Για 5 λεπτά περίπου πρέπει να γίνει το γαλακτοπούλεγο. Και προχωράμε στην διαδικασία μας. Λοιπόν, φίλε μου Βασίλη, αυτό είναι το μαγικό κυπελάκι.
1: Ο Κατρούτσος.
0: Το Κατρούτσος του στέλνει το κοντεκάκι, του πατέρα μου.
1: Και το έχεις αποτάτε.
0: Είναι σημαντική αξία. Και ακόμα και με αυτό βάζω και σήμερα το σιρόπι σαν δικά μου.
1: Μέτρα για αυτό. Ναι. Τι λέτε.
0: Λοιπόν, το γάλα έχει σταθεί αρκετά. Δεν θέλουμε να βράσει.
1: Το μαγικό κυπελάκι.
0: Το μαγικό κυπελάκι. Βάζουμε
1: ένα.
0: Τρία κυπελάκια.
1: 250 ml είναι.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Τώρα θα ανακατέψουμε.
1: Θα τα ενσωματώσεις εδώ και θα γίνει κρεμούλα. Στο τέλος, βανίλια. Ε?
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος.
1: Βανίλια. Έτσι. Έχουμε το μείγμα αυτό του Γιάννη εδώ τώρα. Πήρα τη θέση του εγώ για μερικά λεπτά. Το ρίχνουμε μέσα. Παίρνω και λίγο γάλα να μην μείνουν κολλήματα. Και φεύγω και αφήνω τώρα το Γιάννη.
0: Νομίζω, Βασίλη,
1: ναι.
0: Έκανε καλή δουλειά.
1: Τώρα περιμένουμε να πήξει κρέμα.
0: Θέλουμε γύρω στα 8 λεπτά.
1: Ναι. Ζεστή τη βάζεις πάνω ή να πεις αχλιαρή λίγο. Όχι,
0: κατευθείαν. Μόλι βράσει, ρίχνουμε άρωμα σκόνη βανίλια.
1: Ναι, στο τέλος.
0: Φύλλο.
1: Σκεπάζουμε, χαράζουμε ή δεν χαράζουμε.
0: Τρυπάμε.
1: Ναι, ψήνουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μια μισή ώρα.
0: Πιο λίγο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, 40 λεπτά θέλει.
1: Να γίνει crisp, έτσι ωραίο. Άλλο ένα σημάδι ότι το ζαχαροπλαστείο είναι παραδοσιακό, είναι αυτό που βλέπετε εδώ οι λαμαρίνες. Βέβαια, το γαλακτομπούρεκο αυτό είναι το οικογενειακό που θα πάρει κάποιος, βλέπετε το αλουμίνιο. Και το βασικό που είχα ξεχάσει είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν βάζει βούτυρο, άρα είναι πιο ελαφρύ. Άρα τρώγεται και το καλοκαίρι ευχάριστο, όχι μόνο το χειμώνα. Και το γαλακτομπούρεκο είναι ένα γλυκό που έχει, ρε παιδί μου, τα λιπαρά του. Όταν αρχίζει η κρέμα και βέλη, αρχίζει από τα τυχώματα και από κάτω. Οπότε μετά θέλει να πηγαίνουμε και από τυχώματα, κάνουμε γρήγορες στροφές μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει τις μπουρμπουλίθρες, που λέμε. Να το κατεβάσουμε, να το βάλουμε και πίσω να κρυώσει. Και να πάμε.
0: Θα το βάλουμε κατευθείαν στο δοκιμαστήριο.
1: Μαγειρεύοντας. Να το. Αρχίζει και δίνει. Ωραία κρεμάρα. Να σου πω κάτι, λίγη κανέλα πάνω σε αυτό, αγγλιά σου.
0: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Παψή.
1: Είσαι σίγουρος. Κάτσε ρε, να δω κι εγώ. Σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Ζουμίστε το γρήγορα. Αλλιώς θα πας πρόστιμο. Ωραία. Όπο, αυτή τώρα κρυώνοντας, θα δένει.
0: Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τη μαγική σκόνη.
1: Τιν, τιν, τιν. Εσάνς βανίλιας. Ή αλλιώς βανιλίνη. Ή αλλιώς που λένε οι νοικοκυρές βανίλια. Και άμα σας φύγει αυτή, έφυγε όλο το μείγμα.
0: Βάλουμε γύρω σε τις πρέζες.
1: Ναι.
0: Τα ανακατεύουμε καλά.
1: Πρέζα είναι η τσιμπιά, για όσους δεν ξέρετε. Μια πρέζα είναι μια τσιμπιά.
0: Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα τα βάλουμε στο ταψί μας.
1: Βεβαίως. Κάνω αποκαλυπτήρια εγώ.
0: Λοιπόν, το ρίχνουμε σιγά σιγά.
1: Πάμε.
0: Το μοιράζουμε με το μάτι.
1: Πας περίπου, αφήνεις γύρω στο 1-2 δάχτυλα από την κορυφή.
0: Μάλιστα. Έχουμε ένα κόκαλο να βάλουμε για αυτό που είναι μέσα στο καζάνι.
1: Δεν αφήνουμε τίποτα. Διπλώνεις και πόσα φύλλα βάζεις από πάνω τώρα.
0: 6 φύλλα.
1: 6 φύλλα από πάνω. Ωραία Παναγία.
0: Λοιπόν.
1: Γεια σας. Τάβημα. Άνοιγμα.
0: Βάζουμε εδώ.
1: Και πας εδώ.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Πας εδώ, γυρίζεις.
0: Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπράβο.
1: Εδώ όμως, απλώνει. Έτσι. Να μην αφήνει κενό.
0: Μπράβο.
1: Τακ, τακ, τακ, τακ. Και πάμε εδώ τώρα πάλι. Κάνουμε ένα φάκελο ουσιαστικά. Και...
0: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα δύο φύλλα εγώ, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Δύο στο ένα και δύο στο άλλο και τα υπόλοιπα θα αφήσω σε σένα.
1: Ναι, θα βάλεις δύο φύλλα εσύ. Θα φύγω εγώ, θα πάω απέναντι στο καφενείο να πιω μια μπύρα.
0: Μαζί θα πάμε μετά.
1: Τι λες, περιμένω.
0: Έλα, τι θα πάμε μαζί.
1: Δεν τα κόβεις τη μέση τώρα, θα.
0: Όχι.
1: Α, τα βάζεις διπλά πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Α, άρα, οκ, okay, 6, 12 φύλλα.
0: Όχι, όχι. Θα δεις τώρα. 6. Λοιπόν, 1-2.
1: 1-2.
0: Θα πιάνουμε μαζί. Θα ρίχνουμε εδώ έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλουμε πάλι.
1: Άλλο πάλι αυτό.
0: 1-2.
1: 2.
0: Ο καθένα έχει τη δική τεχνική.
1: Ναι, ναι.
0: Όποιο το κάνει κάποιο είναι σωστό.
1: Συνέχισε.
0: Εγώ σου λέω τώρα πώ γινόταν.
1: Όχι, δεν σου είπα εγώ κάτι. Εγώ είσαι
0: ήσαι και θέλω να μαθαίνω.
1: Να βάλει και λίγο λαδάκι. Ηλιέλαιο, ε.
0: Μάλιστα.
1: Ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο, μην βάζει ελαιόλαδο στα φυλά.
0: Λοιπόν, θα κλείσει.
1: Σα ίσα για να μην είναι η τραγανότητα.
0: Να βάλει.
1: Όχι, ίσα ίσα.
0: Θέλουμε άλλα δύο φυλά.
1: Μπράβο. Θέλω στο τέλο να βάλει τα κάνει.
0: Άρα δύο φύλλα εδώ.
1: Άρα έξι, έχεις δίκιο. Πάμε και την τρίτη μαεστρία.
0: Βάλουμε πάλι λίγο λαδάκι.
1: Ε, τι θα κάνεις, και θα το τσαλαβώσεις από τα πλάγια. Αυτό θα κάνεις. Ε?
0: Πώς ξέρεις τώρα.
1: Για να δω.
0: Υπάρχουν δύο τεχνικές.
1: Υπάρχουν δύο.
0: Θα κάνουμε και τις δύο.
1: Η μία είναι να το κόψεις.
0: Μάλιστα.
1: Ε?
0: Αποδείξουμε.
1: Όχι, δεν θέλω να το. Εγώ μιλάω, μου αρέσουν τα ρουστίκ.
0: Ωραία.
1: Τα παραδοσιακά τα ρουστίκ.
0: Τώρα λοιπόν,
1: πάμε τώρα.
0: Το βάζουμε από μέσα.
1: Ναι. Οπ, αυτό. Απαπαπαπα. Αλανιάρι μου. Σε θα κάνεις καλές πίτες, ρε. Πολύ ωραίο σου, Γιάννη.
0: Όλες.
1: Αναγία μου.
0: Κάνουμε το ίδιο πάλι και στην Αλή.
1: Δεν χαράζεις.
0: Τρυπά μόνο.
1: Μόνο τρυπάς, γιατί άμα χαράξεις έχει δει κρέμα, ρε.
0: Ναι. Και το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο. Συνήθως πολλά γαλακτομπούρεκα μόλις θα βάλουμε από το φούρνο και θα σιροπιάσουμε, μπορεί να τα κόψεις να τα φας.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα το βάλουμε από το φούρνο και μετά το κόψουμε, θα σου γίνει σαν
1: θα γίνει νερό.
0: Νερό. Είναι πολύ
1: φλιαρή. Είδα την κρέμα, είδα την κρέμα.
0: Πρέπει να παγώσει λίγο.
1: Μπράβο.
0: Για να μπορεί να το κόψεις.
1: Θα το βάλει, θα το βάζουμε στο ψυγείο το γαλακτομπούρεκο.
0: Το βάζουμε.
1: 160 βαθμούς προθερμασμένος. Πάμε δίπλα. Ο φούρνος για μία ώρα, λέει ο Γιάννη. Μία υπέρες.
0: 45 λεπτά.
1: 45? Σε 45 λεπτά επιστρέφουμε να ρίξουμε το σιρόπι.

0: Είμαστε για φούρνο.
1: Τρυπές θα πάρει αέρα.
0: Μάλιστα, να μην μασχεί.
1: Και θα βοηθήσει και στο κόψιμο. Μετά. Όσο να είναι. Έλα, ρίξε.
0: Ωραίος.
1: Ωραίος φούρνος.
0: Είναι πιο μεγάλος από εμάς,
1: έτσι. Πω. Γι' αυτό ρε εσύ κάνει μια ώρα το εργολογικό. Αυτοί οι φούρνοι πιερώνουν και κρατάνε.
0: 160.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε να ψηθεί, να το σιροπιάσουμε.

0: Εγώ είμαι στους 250. Πάω πιο... Δεν λέω για ποιο. Για ποιο είναι.
1: Για ποιο λάδο.
0: Για τρέχει την Καλάδα.
2: Πάμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

εξόδου της Σκαντάνο, που ανάφεραν την καταστροφή της Σκαντάνου. Και το 1943 έφεραν αυτή εδώ τη Μαρμάρτη την Ακίδα με σκοπό να φτιάχνουν κάποιο μνημείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο οι Γερμανοί άφησαν γραπτά σημάδια για τις καταστροφές τις οποίες δημιούργησαν.

0: Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν ο καθεδρικός ναός της Καντάνου, πριν φτιαχτεί ο ναός της Αναλήψεως που βρίσκεται δίπλα μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που η Κάντανο ήταν μια πολύ μεγάλη κομμοπολή, με έδρα Τούρκου διοικητή του Καϊμακάνου, ήταν τζαμί. Τυχαία από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο ανακαλύφθηκαν οι αγιογραφίες, οι οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και αξίζει αυτή τη στιγμή η Αρχαιολογική Υπηρεσία Χανίων να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επανεμφανιστούν και οι υπόλοιπες.
1: Αλλάξουμε τίτλο στην εκπομπή, γιατί λέμε πας γυμνάζοντας, πας περπατώντας. Δεν πας να γυρεύοντας. Καλτσούνια, τσιγαριαστό, σαλάτα παξιμαδοκριτική.
2: Τσιγαριαστά χόρτα, βλήτα με ντόπια φασολάκια. Αυτά τα ντόπια τα φασολάκια δεν υπάρχουν που έχουμε.
1: Αμπελοφάσουλα,
2: Όχι, δεν είναι αμπελοφάσουλα, είναι σαν μπαρμπουνοφάσουλα. Πεντάσπορα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, η νοστιμιά τους. Δεν υπάρχει. Έχω μόνο λίγα για να τα δοκιμάσετε, ούτε μισή μέρα.

0: Είδα, δεν είναι. Θα σου τα βγάλω για να τα δοκιμάσω. Αυτά.
1: Και πολλά σαλάτα άλλα. Και βάλει και το λουκάνικο του Σφακιανό, όπως τον είπες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παίρνω εγώ την σαλάτα.
0: Την φρέσκια ρίγανη δεν βάλαμε, παρακαλώ.
1: Ούτε την γλυστρίδα δεν βάλες. Πρόσεχε και
0: την γλυστρίδα δεν έχω σήμερα. Ή την πάσης.
1: Τι, δεν έχει γλυστρίδα, έτσι τζάμπα πρόλογο.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μια παλέτα χρωμάτων. Τα παξιμάδια, το αγκούρι, η ελιά, η καλαμό. Γιατί δεν έχει κρατικές ελιές, εδώ νίσταμε.
0: Όχι, προτιμά τις αλατσογιές.
1: Το χειμώνα τι κάνεις, λέω.
0: Κάνω ψήνω κάστανα σε σόβα το χειμώνα.
1: Α, να σου
0: έρθει. Σοφτές πατάτες, παιδιά μανιτάρια, άγρια. Άγρια τα φέρνουν εδώ, ντόπιοι. Και εγώ πηγαίνω.
1: Το αρέσουν του Κώστα τα μανιτάρια. Στην ζωτρόη.
0: Υπάρχει, παιδιά.
1: Τρελαίνεται. Τον φέρνω εδώ, φέρνουν μανιτάρια. Θα φύγει τα πόδια. Λοιπόν, άντε βάλε τίποτα στη φωτιά. Γεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Και κριτική καρμπονάρα, παρακαλώ.
0: Αχ, τι ξέχασα, κριτική καρμπονάρα με απάκι και ντόπια μυζήθρα. Δεν υπάρχει, θα σας φτιάξω και με αυτή.
1: Όχι, όχι, όχι. Κάνε
0: λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο.
1: Έφυγα, γεια.
0: Λίγο.
1: Έπαιδε, μου κάνει θέση. Γιάννη, την πετσέτα γιατί την έχεις πάντα.
2: Έχεις κάτι άλλο από μέσα.
1: Για τον υδρότα, ε.
2: Τούμινη, τούμινη από πριν.
1: Ξέρεις, απλά,
2: ξέρεις πόσο βολευτικά είναι.
1: Είναι βολευτικά.
2: Ναι. Δουλεύεις, λέω να σε λίγο την πιάνεις, καθαρίζεσαι.
1: Πώς πετσέτα αλλάζεις μέρα.
2: Τους τριασέρεις.
1: Έχεις πάρει το καθαρί. Αν θες ρε παιδί μου να δεις την εκπομπή και δεν έχεις προλάβει στην τηλεόραση, για πες μου τι κάνεις.
3: Καταρχήν κλαίω με μαύρο δάκρυ. Διότι αν δεν την έχω δει,
1: ναι,
3: είναι κάτι που μου λείπει. Μου λείπει κάτι πολύ σημαντικό.
1: Και
3: μετά κάνεις. όταν συνέλθω.
1: Παίρνεις το κινητό.
3: Παίρνω το κινητό.
1: Πάω στο YouTube.
3: Πάω στο YouTube.
1: Και
3: και τι κάνω.
1: Subscribe.
3: Όχι τώρα.
1: Πες το τι κάνεις.
3: Subscribe. Subscribe,
1: subscribe. Εγγραφούλα.
3: Εγγραφούλα.
1: Πατάμε καμπανάκι.
3: Καμπανάκι. Όχι του Αγίου Ειρηναίου, αυτό εδώ. Ωραία.
1: Και έρχονται όλα εκεί και τα βλέπω.
3: Και έρχονται εκεί και τα βλέπω. Ε. Όμως έχω περάσει πρώτα από αυτή τη θλίψη ότι και καλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όμως μετά έρχεται αυτή όλη η διαδικασία και έρχομαι και κάπως συνέρχομαι.
1: Έλα, ήρθαμε, 47,5 λεπτά. Πώς έχεις πει εσύ?
4: Περίπου.
1: Περίπου. Είναι έτοιμο, δεν θα καεί.
4: Νομίζω είναι.
1: Δηλαδή, περιμένουμε 3 λεπτά, το χάσαμε το σουρπιασμό.
4: Όχι, αλλά αν περιμένουμε 10.
1: Βουαλά. Όχι, ρε φίλε. Έγκυος, φουσκωσέ.
4: Είμαστε έτοιμοι.
1: Έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι. Για γένα είμαστε.
4: Πάμε.
1: Πάμε. Πάμε για σουρπιασμό. 4 ωρίτσες αυτό τουλάχιστον, γιατί τώρα άμα το κόψουμε θα γυθούν όλα.
4: Μάλιστα. Θα γίνει κρέμα.
1: Και τώρα έφτασε η ώρα μετά το γαλακτομπούρεκο για πού? Για την
4: γιορτή παγωτού.
1: Ποια γιορτή παγωτού?
4: Τέταρτη γιορτή παγωτού.
1: Τέταρτη.
4: Συγκάλανο.
1: Κάναμε την πρώτη μαζί.
4: Μάλιστα.
1: Πήρε το βάπτισμα του πυρός από το πάσμα γυρεύοντας.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Πήγε καλά.
4: Πολύ καλά. Ήσουν πολύ γουρλής.
1: Ήμουν γουρλής.
4: Ναι.
1: Ελπίζω όχι τέταρτη, να φτάσει 44η.
4: Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλώς όλες πάλι στο χωριό μας.
1: Θα έρχομαι όποτε
4: και σήμερα νομίζω θα περάσουμε πολύ όμορφα.
1: Πόσο όμορφα. Μόνο που σχέσεσαι.
4: Θα το δούμε.
1: Θα φάμε, θα πιούμε και θα κάνουμε.
4: Και θα φάμε και θα πιούμε και θα χορέψουμε.
1: Και θα χορέψουμε. Σιγά
4: μου χορέψω. Αυτό άφωνο δωρεάν.
1: Βρήκε άνθρωπο να χορέψει.
4: Θα ρίξουμε ένα χορό.
1: Εγώ.
4: Μαζί με τον Κωστή.
1: Και την κάμερα. Ποιος.
5: Δεν έχει μηχανή. Είναι μόνο του. Αυτό που προσπαθεί να πάει να κολλήσει.
1: Ποιο είναι καλύτερο
5: πλούτο,
1: εγώ ή αυτό, διαλέξτε.
5: Λένε, πήγαινε να κολλήσει αυτή την ομάδα. Πήγαινε να κολλήσει. Εδώ γεια σα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
1: Περνάω και εμπόδια, δεν είμαι κανένα τυχαίο. Ναι, ρε, και με έχει ανοίξει όρεξη τώρα. Όχι για παγωτό πάνω, για κάτι άλλο, για κρέα. Και να σου πω και κάτι, πρέπει πάω να φάω. Πάμε, γυρέψω. Κολοκύθια με τα αυγά. Στραπατσάδα με τα αυγά. Ναι, στραπατσάδα χωρίς αυγά. Θα βάλουμε καπάκι, θα βάλουμε και λαδοπαξίμαδα κυθύρων. Η φωτιά καίει. Καθαρίζω λίγο το κολοκύθι, το κόβω και θα δείτε εύκολα πράγματα. Σε 5 λεπτά το έχουμε. Πάμε. Εμένα μου αρέσει το καθαρίζω το κολοκύθι, έτσι σαν αγκούρι. Ειδικά με αυτό εδώ το πίλερ. Το δεν έχουμε για απώλειες.

κόβουμε τη φέτα τόσο, γύρω στο μισό εκατοστό. Την περνάμε από το τηγάνι, να πάρει λίγο χρώμα, φρέσκο κρεμμύδι μετά, τα αυγά και στο τέλος τα πάκι, ντοματίνια.

Το μαντέμι συνεχίζει, έχει θερμοκρασία, ρίχνω εγώ αλάτι εδώ με βότανα που έχω και θα ψιλοκόψω μέσα τώρα κρεμμύδι. Αν έχει πολύ λάδι όπως έχει αυτό θα αφαιρέσουμε λίγο. Πάμε να κόψουμε το κρεμμύδι. Πολύ πολύ ψιλοκομμένο και το ρίχνουμε μέσα στα ήδη τηγανισμένα κολοκύθια. Τώρα το κρεμμύδι, ό,τι κάνω, όχι από την αρχή. Καθαρίζουμε τα φύλλα, το κοτσάνι δεν το βάζουμε ποτέ από το γιος μου. Το έχουμε ξαναπεί. Θα βάλω τώρα αυτή την ποσότητα και στο τέλος έτσι για να έχουμε τη φρεσκάδα του. Στο κόβο το μαζεύω. Πάμε. Επίσης κατευθείαν όταν δουλεύουμε γιος μου γιατί μαυρίζει μέσα. Ήρθε η ιδέα τώρα άλλη, να το σκεπάσω και να γίνουν έτσι τα αυγά, χωρίς να είναι στα βασάρα, ξέρεις, να φαίνονται μέσα οι κρόκοι. Καλή φάση κι αυτή. Βλέπεις από εδώ παίρνει, έχει θερμοκρασία ακόμα. Δημιουργούμε αυτό σαν καπάκι και σε ένα λεπτό είμαστε έτοιμοι. Καπάκι κοτόπουλο θα βάλω, πλάγια και λεπτές φέτες. Αυτό, να φαίνει το μαχαίρι. Είναι αλλαντικό. Δεν θέλουμε κουμούτσες. Να το. Είτε, αυτό. Σαν να κόβει ζαμπονομηχανή. Και λίγα ντοματίνια στις άκρες μέσα. Έτσι τα πατάω ελαφρά. Το συνεχίζει και η. Εδώ, λαδοπαξίμαδα, τόσο τρυφερά, θα κόψω μπουκές, θα παίρνουμε με το πιρούνι, θα σπάσουμε τον κρόκο. Ελληνικότατο πρωινό.

άμα συνεχίσω και με βάζεις να περπατάω έτσι, θα χάσω 3-4 κιλά και θα είμαι το υπόλοιπο του έτους fit.

0: να ετοιμαστούν τα περιεχόμενα, δηλαδή τα σουβλάκια, το παγωτό κτλ. Κάνουμε μια βόλτα μας στην κεντρική πλατεία, που ουσιαστικά είναι 3 λεπτά από εκεί που θα πάμε να γευτούμε, να δούμε και φυσικά να μην χορέψουμε.
1: Γιατί είμαστε γεγονός.

0: κάνουμε με αυτά σήμερα.
1: Εγώ θα βάλω κι άλλο πολύ.
0: Έτσι είμαι όλοι, ε.
1: Τσουβάκια.
0: Τι τρώμε τώρα από σκαρά.
1: Πριτζόλα, Αφροδίτη, όπως είπες
0: προχθές. Την Αφροδίτη
1: πριτζόλα.
0: Την Αφροδίτη πριτζόλα την πας, ναι.

0: special.
1: Μπιφτέκι special,
2: μπιφτέκι specialité.
0: Μπιφτέκι specialité και πάμε τώρα στα παραδοσιακά γιατί εδώ. Εδώ. Πού τα ψήνεις αυτά.
2: Στο τσιλόφουρνο.
0: Στο τσιλόφουρνο έρχομαι και φέρνω αυτό εδώ το. Την μπουρεκάρα. Κοίτα, κοίτα πάνω. Πάνω δεν βάζουμε εμείς σουσάμια.

0: μουζάκα που επιμένει να φάω για κάποιο λόγο.
1: Από εδώ.
0: Ναι, βρίσκεται λίγο. Χαρέσει μα.
1: Μουζάκα, από εδώ.
0: Μουζάκα. Ωραία, φίλε. Την πεθαμένη και στην κάρτα.
1: Πάει να δοκιμάσει. Τι να δοκιμάσει.
0: Πάμε φάτρο μουζάκα από εκεί ώρα. Ένα, μια μπουκιά, μια μπουκιά. Ένα, μια μπουκιά. Έχει φαγωθεί μισή ώρα να φάω μουζάκα. Όταν λέω μια μπουκιά, μια μπουκιά. Δεν σκάξει γυναίκα. Κυριολεκτικά. Μπράβο.
1: Γιατί μου κάνει τώρα πώ το πώ το βάζω, πάτρο να
0: μάθω. Δεν πειράζει.
1: Με αφώνει το εργαλείο δίπλα σου.
0: Ποιο εργαλείο?
1: Ο φίλο.
0: Και μετά λε. Ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα. Ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα στην Κάνδανο να μα μαγειρέψει έστω ένα μουσακά. Αλλά τελικά το μουσακά τη Γεωργία πέφτει στα λάκια. Δεν έχω από χθε να πάω.
2: Στο ξέρει αυτό.
0: Εντάξει. Βάλει κάτι άλλο.
2: Δικά μα λαχανικά, δικό μα σπα.
0: Α, μελιτζάνες.
2: Γάλα.
0: Μελιτζάνες που είναι.
2: Πάμε. Αντέχεις να πάμε.
0: Πάμε, πού πάμε.
2: Εκεί.
0: Πού είναι κύβος.
2: Σε 5 λεπτά από εδώ.
0: Ρε, είναι πολύ λαβρίες. Ε.
2: Καλό.
0: Καλή αρχή. Δεν υπάρχει.
2: Σ' αρέσει αλήθεια.
0: Μα το Θεό.
2: Αλήθεια. Δεν τραβάς αυτά.
0: Λαβρίες. Και δεν είναι ούτε... δεν έχει τα λάθια πολλά, ούτε...
2: Όχι ρε.
0: Πώς σου λέω. Τον τρως και πας για γκαζόζα. Σ' αρέσει το lime.
3: Εννοείται.
0: Το lime, το λεμόνι.
3: Και το lime και το λεμόνι. Και τα δύο.
0: Και πού το χρησιμοποιείς?
3: Στα cocktails.
0: Μόνο. Μαγειρεύεις?
3: Μπα. Είμαι εσύ? Μικρή ακόμα.
0: Εσύ γιατί κρύβες, αλλά και σε μπορώ. Μετά. Τι είστε αδερφές?
3: Όχι.
0: Σ' αδέρφες, τίποτα φίλες?
3: Τίποτα, τίποτα.
0: Δεν βοηθάει, ε.
3: Χωριανές, όχι.
0: Να φέρω άλλο.
3: Και δεν φέρνετε.
0: Να φέρω άλλο, σνίκ. Ματιός εδώ επιμελείται τα κοκτέιλ και έχει συγκεκριμένα κοκτέιλ για σήμερα.
4: Έχουμε σήμερα 4 κλασικά κοκτέιλ.
0: Ωραία, όπως, μοχιτό.
4: Έχουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι που θα σου κάνω τώρα σε ένα που μου πεις αρέσει βότκα.
0: Ναι, εγώ θέλω βότκα, βάση.
4: Έχουμε κλασικά μοχιτό. Λουμάκι, δυόσμο, λάιμ και ζάχαρη. Έχουμε,
0: έχουμε πολύ αερά επίσης.
4: Έχουμε αερά, αλλά θα την παλέψουμε, πιστεύω. Ναι.
0: Εσέ ποιο είναι αγαπημένος? Τι σ' αρέσει να πίνεις δωστά.
4: Εξαρτάται τι ώρα την ημέρα θα με ρωτήσεις.
0: Μπράβο ρε φίλε. Είσαι καλός μπαρτέντερ. Ε, και μόνο που έπρεπε να πει την απάντηση. Το πρωί ξεκινάμε με ένα
4: πλάτη. Μια πλάτη μέρα της ώρας για όλα τα δωστή.
0: Είχα ένα φίλο που
4: το θέμα είναι η ώρα.
0: Με πλάτη μέρες για το ρούμιο, ξέρει.
4: Ναι.
0: Οπότε τώρα είμαστε περίπου 7.30 με 8 η ώρα και
4: τώρα ξεκινάμε τα βαριά σιγά σιγά.
0: Βαριά από τώρα.
4: Βαριά. Βαριά σοβαρά.
0: Μπράβο.
4: Τα σοβαρά, τα σοβαρά.
0: Τα σοβαρά τα τίμια.
4: Λοιπόν, ωραία. Τι πίνεις τώρα εσύ? Είπαμε σου κάνουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι, το οποίο έχει μέσα.
0: Έχει μέσα.
4: Σαν αλκοολική βάση τη βότκα που σου αρέσει εσένα.
0: Ένα.
4: Έχει πουρέ, passion fruit, σιρόπι βανίλια και lime.
0: Έχω φύγει από την εξωτική Κάντανο και πάω.
4: Εξωτική Κάντανο.
0: Πού θα πάω? Πάω στην Έλμερ για τις Κρήτες. Ναι, δεν είναι έργο. Λοιπόν, δοκιμάζω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Θα σας αρέσει και εσένα αυτό. Και εσένα, και εσένα και εσάς. Υπέροχο, αλήθεια.

0: Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ. Θα καθίσω να σε βοηθήσω όσο θες και ό,τι θες. Αλήθεια. Δεν θέλω άγχος.
1: Τα κάρβουνα να ανάψουν μετά.
0: Δεν θέλω, θα ανάψουν τα κάρβουνα. Να ανάψουν. Λοιπόν, έχεις ένα μυστικό. Θα το δείξουμε. Βάζεις, είπες γκάζι. Εδώ. Έχει το γκάζι από κάτω. Έχει αυτό εδώ που κάνουμε το πιλάφι.
1: Έχει μια σκάρα από κάτω.
0: Μας είπα πιλάφι μου το χιστολάκι του μεταξύ. Έχει μια σκάρα από κάτω και βάζεις κρασί και νερό.
2: Κρασί και νερό.
0: Κόκκινο ή λευκό. Όχι νερό, κρασί.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο κρασί και τα κρατάει μέσα αυτά ζουμερά.
1: Ζουμερά και πεντανόστιμα.
0: Και πόσο θα ψήσει σήμερα, 7.000 σουβλάκια.
1: Κάπου εκεί πέρα.
0: Αλήθεια.
1: 6,5.
0: Και το πουλάμε το ένα το σουβλάκι. Έτσι, για το.
1: Πληροφορία.
0: 1,5 ευρώ.
1: 1,5 ευρώ περίπου.
0: Πολύ καλά, γιατί είναι τίμιο. Εδώ μιλάμε για 200, δεν μιλάμε για. Είναι 200. Δεν μιλάμε για 100, το λέμε 220 γραμμάρια. Άψε το 237. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου κελάω. Έλα.
1: Μπορώ ότι κάποια από αυτά, αν σας αρέσουν λίγο να είναι δροσερά, αυτά είναι έτοιμα.
0: Να το θέλουν γύρισμα, ε.
1: Αυτά, το είναι
0: ναι. Τα σουβλάκια τα γυρίζουμε 4 φορές. Ή όχι. Εσύ δύο. Έτσι μου είχε πει παλιά ένας. 1, 2, 3, 4.
1: 4 φορές.
0: Όχι, δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή. Δεν είναι εύκολο το κάρβουνο. Θέλει έλεγχο, θέλει υπομονή. Αν έχει και αέρα, φυλάκια πολλά. Ε?
1: Έχω βάλει μερικά φυλάκια.
0: Α, ναι, για να δούμε, έλα. Πόσα.
1: 2-3 είναι, 4, θα βάλω κι άλλα.
0: Έχει 3 και άλλα 33 εδώ. Να τα. Να τη μαγιά. Άρε φίλε, κόλπο. Αυτό δεν είναι νόστιμο, ε. Θα τραβήξει. Ουσιαστικά αρωματίζει.
1: Και το κάρβουνο και το.
0: Δεν το έχω δει. Respect, δώσε χέρι, μάγειρα σημαίνει. Και εγώ σε λίγο που θα πάω να μαγειρέψω, έτσι θα είναι τα χέρια μου. Θα δοκιμάσω σε μισή ώρα να δω τι άρωμα βγάζει.
1: Θα τα βρουν από εκεί.
0: Τι.
1: Θα τα πάρουν, γιατί με καθυστερήσαν να τα κάνουν.
0: Σιγά μην τα πάρουν. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν του αφήσω. Πρώτη φορά θα δοκιμάσω αυτή την τεχνική. Φαντάζομαι να βάζει πολλά τώρα για άρωμα να πάρουν, ε.
1: Θα σκεπαστεί εκεί πέρα, κάποια θα είναι φοβερά.
0: Ψωμί, δεν θέλω.
1: Και πώς φαίνεται.
0: Δεν θέλω τίποτα, είναι υπέροχο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ζουμερό. Κατέβα να πας.

0: θέλει το καλό κοκτέιλ. Το καλό σουβλάκι.
1: Τι έγινε τώρα.
2: Βασίλη,
0: ήρθαμε κοκτέιλ.
2: Όλα καλά.
0: Καλά, να σου πω, είπες μισή ώρα και το έκανες γρήγορα,
1: Γιατί με έχουν ταλαιπωρήσει, τα κάνουν απεριόριστα.
0: Ναι, γιατί λόγω του αέρα,
1: Λόγω του αέρα δεν ανάβουν, δεν ξέρω.

0: Παγωτό κεράσι, Βασίλης.
1: Ποιος κεράσι, εσύ κεράσι.
0: Εσύ κεράσι. Εδώ κέρασα.
1: Τι κέρασες. Δεν κέρασες τίποτα. Ούτε ένα καλαμάκι.
0: Θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Όχι,
0: θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Φυσικά. Με
0: κεράσι. Θα γίνω ρεζίπτο σπινιό. Έλα, δεν έχω αγγίξει ακόμα.
1: Δεν τρώω παγωτό από άλλο. Θα φάω εγώ από το δικό σου το κουτάλι. Εγώ δεν τρώω από τη μάνα μου. Είσαι με τα καλά σου. Τι να βάλω δάχτυλο, όχι, όχι. Πες μου λίγο. Ήρθες από τα Χανιά και την γιορτή παγωτό ή είσαι περαστικός.
0: Όλοι οι περαστικοί μας από αυτήν την ζωή.
1: Άλλος Λούθερ Κίνγκ αυτός. Ναι.
0: Αλλά πέρασα και είδα κόσμο και είπα να σταματήσω να φάω ένα παγωτό.
1: Πού θα πάτε, παλιοχωρά. Θα μείνετε εκεί. Συνταξιούχος τώρα. Πάει να τα αρμέξει. Πάντα αγχωμένος δημιουργικά ο Γιάννης, είπαμε τέταρτη γιορτή παγωτού, είμαστε λίγο πριν την έκρηξη της γιορτής, έτσι, πέφτει το ωραίο βραδάκι, ο αέρας βοηθάει και δεν βοηθάει. Βοηθάει πού?
2: Το βασικό είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα, πολλά χαμόγελα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει καλή διάθεση από όλους.
1: Υπάρχει καλό παγωτό.
2: Υπάρχει καλό παγωτό, αλλά
1: υπάρχει καλό καλαμάκι, ιδιαίτερο σουβλάκι. Κοκτέιλ.
2: Πατσί.
1: Α, το πατσί μου, αρβιού, δεν υπάρχει.

0: Παρτίζ. Υπάρχει
1: και νομίζω ότι κύριε Παρτίζ, όταν βλέπουμε τόσα παιδάκια να χαμογελάνε, μας δίνουν την διάθεση και θα κυλήσει μια βραδιά πολύ όμορφη.
0: Έχουμε χορούς.
1: Χορούς, διαγωνισμούς παγωτού, για μικρούς και μεγάλους.
0: Ο διαγωνισμός παγωτού σε πόση ώρα?
1: Σε καμιά ώρα από τώρα.
0: Α, ναι, το πας λίγο πιο.
1: Έχουμε κλόουν,
0: ναι. Με
1: παιδάκια. Έχουμε ένα μπάρ με κοκτέιλ, μη ξέρετε τι είναι κοκτέιλ. Έχουμε σουβλάκια, αλλά θα μας πω από
0: όλα. Τίποτα, σουβλάκια.
1: Έχουμε καλή διάθεση. Πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να σας αφήσω γιατί τρέχεις. Θέλω να είσαι καλά, γιατί αυτό προέχει απ' όλα. Ψυχική και σωματική υγεία και τούμπαλιν. Έτσι, ηρεμία, γαλήνη και συνέχιση.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εμείς. Να σας ευχαριστήσω την τιμή που ήρθατε στο χωριό μας.
0: Εμείς για
1: πολλοστή φορά.
0: Για πολλοστή φορά. Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Καλή επιτυχία στις εκπομπές σας.
0: Δεν φεύγουμε. Ευχαριστούμε.

0: ο Βασίλης το Βασίλη. Δεν πιστεύω να μέσα λέει Βασίλη για να εκπροσωπήσει άλλο Βασίλη.
1: Όχι, Βασιλάκης. Βασίλης Αλέας.
0: Λουκουμά κριτικό.
1: Όχι, τραγιώτικος.
0: Αγαπώ, αδερφέ μου. Ξέρεις να πούμε εγώ, πάρε σαλιά.
1: Εγώ είμαι από την Καβάλα.
0: Λέξαμε. Λέξαμε. Άρα κάνεις το λουκουμά τον αγαπημένο τον παραδοσιακό.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Εγώ είμαι από την Καρβάλη.
0: Καρβάλι!
1: Έχουμε τα καλύτερα σωροπιαστά και τους καλύτερους κουραμπιέδες μέσα στην Ελλάδα.
0: Το χειμώνα θα έρθουμε εκεί.
1: Να έρθετε. Ελάτε να κεράσουμε.
0: Μισό λεπτό, δεν θέλουμε να κεράσεις. Θέλουμε να μας πεις τι έχεις. Καταρχάς, έχεις τον παραδοσιακό, το λουκουμά, ο οποίος για να γίνει σωστός, πες μας λίγο τα τι θέλει. Ανακάτεμα θέλει σωστή θερμοκρασία, αλλά θέλει
1: σωστή
0: και.
1: Θερμοκρασία.
0: Θέλει, ξέρω και σωστή θερμοκρασία και το ζυμάρι, ε!
1: Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Σωστή θερμοκρασία το ζυμάρι, θέλει τα υλικά του, σωστό ψήσιμο.
0: Συγκεκριμένο, έτσι, να πιάσει την κρούστα
1: να πιάσει την κρούστα
0: του. Πάλι κεράσει, όπου βρεις κεράσει, κεράσει.
1: Κεράσει,
0: και παγωτό και λουκουμά. Πας κεράσουμε σου λέει τώρα.

γλίτωσε, βγάζω γυαλιά, αφήνω τη γιορτή παγωτού που είναι στα πικ της τώρα κανονικά. Πάω να πιω κατά κοκτήλα, και εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Τα λέμε κάπου αλλού, δεν λέω πού. Κρητή.

0: το 3. 1, 2, 2,5, 3. Πάμε.
1: Thank you.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: ...44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Φυσικά, Jesse μου και βάλα Novamore. Σιγά μου τα άφηνα.
11: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα Αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
14: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
15: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
16: Πάθος για τη δουλειά σου.
17: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
18: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Πίσω από τα συστήματα και τις πολιτικές στο σύστημα υγείας βρίσκονται οι άνθρωποι. Γιατροί, νοσηλευτές, επιστήμονες, διοικητικό προσωπικό. Άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, που καλούνται να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση, που εργάζονται σε συνθήκες συχνά δύσκολες, με περιορισμένους πόρους και αυξημένες ανάγκες. Η υποστελέχωση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων συστημάτων υγείας. Όταν οι ανάγκες αυξάνονται και το προσωπικό δεν επαρκεί, η πίεση μεταφέρεται σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας μέχρι τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και τους μηχανισμούς πρόληψης. Παράλληλα, οι διαθέσιμοι πόροι συχνά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απαιτήσεις μιας ολοένα πιο σύνθετης πραγματικότητας. Η ανάγκη για σύγχρονο εξοπλισμό, ψηφιακά εργαλεία, εκπαίδευση προσωπικού και αποτελεσματική οργάνωση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα. Πόσο ανθεκτικό είναι το σύστημα υγείας, πόσο έτοιμο είναι να ανταποκριθεί σε μια νέα κρίση, ποιες είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν σήμερα ώστε να διασφαλιστεί το αύριο. Η απάντηση δεν είναι απλή. Απαιτεί στρατηγική, σχεδιασμό και συνεργασία. Απαιτεί τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την λήψη αποφάσεων. Απαιτεί επενδύσεις όχι μόνο σε υποδομές, αλλά και στους ανθρώπους. Γιατί η δημόσια υγεία δεν περιορίζεται στα νοσοκομεία. Αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε, που κινούμαστε μέσα στις πόλεις. Αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες, την ισότητα, την ενημέρωση και την εμπιστοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι μόνο ζήτημα ιατρικό, είναι ζήτημα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό. Είναι μια διαρκής διαδικασία προετοιμασίας, πρόληψης και άμεσης αντίδρασης. Από τα προγράμματα εμβολιασμού μέχρι τα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης και από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέχρι τις εξειδικευμένες μονάδες, κάθε κρίκος της αλυσίδας παίζει καθοριστικό ρόλο. Στον ρόλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης θα εστιάσουμε σήμερα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε μια εποχή που η δημόσια υγεία δοκιμάζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από πανδημίες μέχρι και την καθημερινή πίεση των συστημάτων υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη είναι κατά κάποιο τρόπο αρκετά σημαντικές. Θα μιλήσουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα για τις προκλήσεις, τις ελλείψεις, τα σχέδια, αλλά και το τι πρέπει να γνωρίζει και να κάνει ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω.
2: Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Δική μας χαρά κύριε Παπαδάκη. Θέλω λίγο να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Που πολλοί κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, δεν γνωρίζει. Ακούει για την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ωστόσο δεν γνωρίζει τι κάνει, ποιες οι αρμοδιότητες αυτής της διεύθυνσης. Πάμε λίγο να μας τα εξηγήσει.
2: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να κάνω μια γενική εισαγωγή, να πω ότι εμείς δεν είμαστε ένας φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας. Είμαστε ένας φορέας που ασχολείται τόσο με την πρόληψη, γιατί η δημόσια υγεία είναι πρόληψη, όσο και με την κοινωνική μέρημνα, η οποία έχετε δει, οι ανισότητες, πλέον οι κοινωνικές ομάδες που χρήζουν υποστήριξης, βοήθειας, να μην έχουμε αυτές τις ανισότητες, την προσβασιμότητα και όλες αυτές τις δράσεις ανήκουν στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Δηλαδή έχει και τη Δημόσια Υγεία και την Κοινωνική Μέρημνα. Κάτω από τη Γενική Διεύθυνση, που σαφέστατα είναι ο ρόλος της να συντονίζει και να λειτουργούν πολύ σωστά οι παγόμενες αυτές τις υπηρεσίες, είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας που είπατε, που είναι στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης και είναι για όλη την Κρήτη, και η οποία έχει ως αρμοδιότητα κυρίως να συντονίζει τις άλλες περιφερειακές ενότητες, αλλά και να τρέχει και υπερτοπικά προγράμματα πρόληψης, όπως είναι οι κινητές μονάδες μαστογραφίας, κινητή οδοντιατρική και πλέον τώρα που έχουμε και την καρδιολογική, να διαχειρίζεται όλα τα λοιμώδη νοσήματα που καταγράφονται από, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ταξιδιώτες είτε από τον ΕΟΔΗ, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας που είναι στην έδρα, που και αυτή έχει χωρική αρμοδιότητα όλη την περιφέρεια Κρήτης και έχει να κάνει το κομμάτι της κοινωνικής μέρημνας, και έχουμε τώρα τη διάρθρωση των περιφερειακών ενωτήτων. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα υπάρχει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, που βέβαια αυτές είναι πιο κοντά στον πολίτη, είναι για την καθημερινότητα των πολιτών και ο ρόλος τους είναι και ελεκτικός, δηλαδή έχουν το τμήμα περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου που είναι οι επόπτες δημόσιας υγείας που πραγματοποιούν τους ελέγχους και είναι βέβαια και τα υπόλοιπα τμήματα φαρμάκων, φαρμακείων,

0: επαγγελμάτων υγείας πρόνοιας, της ταξιδιωτικής ιατρικής που όποιος επισκέπτης είναι να ταξιδέψει από την Κρήτη σε κάποια χώρα που ενδυμεί κάποιο νόσημα πρέπει να προστατευτεί και θα λάβει από εμάς είτε τις οδηγίες είτε ακόμα και τον εμβολιασμό. Και υπάρχουν και τα 15 τμήματα τα υπαγόμενα σε όλες αυτές τις διευθύνσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μια σχετικά μεγάλη και με πολύ σοβαρό ρόλο γενική διεύθυνση, που όμως πρέπει να πούμε που δεν είναι φαινόμενο μόνο της περιφέρειας Κρήτης. Ο περιφέρειας Κρήτης προσπαθεί διαρκώς με ενέργειες να πάρουμε προσωπικό, μόνιμο προσωπικό, δεν θέλουμε αυτές τις λύσεις της πανδημίας.
1: Να
0: στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες. Μέχρι πρότινος, για να καταλάβετε, στον νομό Λασιθίου δεν υπηρετούσε μόνιμος επόπτης δημόσιας υγείας.
1: Ανοίγεται μια πολύ μεγάλη πληγή.
0: Είναι πολύ μεγάλη πληγή και πρέπει όμως, πέρα από ότι βλέπουμε το πρόβλημα, να πούμε ότι έχουμε χειριστεί και έχουμε διανύμει τους ανθρώπινους πόρους με τέτοια ευκολία και σε άλλες ενότητες, ώστε να λειτουργεί. Να λειτουργούν οι υπηρεσίες. Φανταστείτε, δεν θα έπρεπε να λειτουργούν οι υπηρεσίες και όμως δουλεύουν ρολόι, φέρουν εις πέρας δύσκολες υποθέσεις, αλλά ότι χρειάζεται στελέχος είναι γεγονός.
1: Κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή, αν μιλούσαμε για τη μεγαλύτερη πρόκληση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, την οποία καλείστε να αντιμετωπίσετε και να κερδίσετε, ποια είναι αυτή?
0: Θεωρώ τα στοιχήματα της προστασίας της δημόσιας υγείας τα έχουμε κερδίσει. Μένει τώρα να ανέβουμε λίγο επίπεδο και στην κοινωνική μέρημνα με την έννοια πια, όχι ότι υστερούσε στο παρελθόν. Έχουν αυξηθεί απαιτήσεις, έχουν αυξηθεί τα προβλήματα της ψυχικής υγείας. Χρειάζονται αναβάθμιση ο ρόλος των ΑΜΕΑ, η προσβασιμότητά τους. Οι θέματα με την έμφυλη βία που δυστυχώς το βιώσαμε πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο στην Κρήτη. Και αν λύσει και το θέμα της στελέχωσης, νομίζω θα συνεχίσουμε μακρά να είμαστε η πιο παραγωγή περιφέρεια στη χώρα.
1: Εκεί θέλω να πάω. Θέλω να πάω λίγο σε μία σύγκριση της περιφέρειας Κρήτης με άλλες μεγάλες περιφέρειες της Ελλάδας και να εστιάσουμε στους τομείς της στελέχωσης, που αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά και της κοινωνικής μέρημνας.
0: Όσο γνωρίζω, διότι είμαι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Υποπτών Δημόσιας Υγείας, όλες οι περιφέρειες της χώρας έχουν πρόβλημα υποστελέχωσης. Δεν υπάρχουν πολλές ειδικότητες. Τα προβλήματα της κοινωνικής μέρημνας είναι πλέον πολύ περισσότερα. Βλέπετε ότι οι δομές πρέπει να ελέγχονται. Φανταστείτε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι μόλις 5 κοινωνικοί επιστήμονες για πάνω από 170 δομές, είτε αυτές λέγονται μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, είτε λέγονται παιδικοί σταθμοί. Έτσι, φανταστείτε λοιπόν την ανάγκη για στελέχωση αυτών των υπηρεσιών. Τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι το προσωπικό υπερβάλλει αυτό, είναι με το φιλότιμο, το ακούτε διαρκώς, αλλά έτσι είναι. Μια έννοια που δεν μπορεί και να μεταφραστεί, δεν μπορεί να το καταλάβουν οι ξένοι που πάμε σε συνέδρια και πώς γίνεται να τα φέρνετε εις πέρας με τόσο μικρό αριθμό προσωπικού. Όμως πάμε πάρα πολύ καλά, όπως σας είπα και η Μέρημνα, δείτε πόσες προσπάθειες, είμαστε νομίζω και πάρα πολύ καλά από πλευράς αναδοχών, από πλευράς υιοθεσιών, δηλαδή αυτοί οι λίγοι συνάδελφοι που είναι εκεί στις επάλξεις και φροντίζουν, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είδατε το πρόσφατο με μια πολύ μεγάλη οικογένεια από αυτά τα παιδιά.
1: Σωστά.
0: Προσπαθήσαμε να μείνουν στην Κρήτη, να μείνουν μαζί. Πάρα πολλά προβλήματα. Πάντως, η περιφέρεια Κρήτης διαπρέπει, γιατί νομίζω δεν πρέπει να λέμε μόνο την υποστελέχωση. Είναι, θεωρώ, στο υψηλότερο επίπεδο στον τομέα, το δικό μου θα πω, γιατί και σε άλλους είναι, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής μέρημνας, με πολλά βραβεία και αναγνωρισμένο το έργο της. Δείτε την πανδημία, πρώτη ξεκινήσαμε
1: εκεί
0: την εκπαίδευση.
1: Εκεί θα πάμε στην πανδημία. Συμπερασματικά, τι προκύπτει? Αν ένας πολίτης επιθυμεί να χτυπήσει την πόρτα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, για ποιο λόγο θα το κάνει?
0: Υπάρχει η καθημερινότητα που είναι πάρα πολλές οι απαιτήσεις των πολιτών, είτε είναι από μια αναφορά για μια ανθυγιεινή αιστεία που τον προβληματίζει, είναι η επικοινωνία μας με κάποιον που θέλει να ταξινομήσει το αυτοκίνητό του, που έχει μια επιχείρηση οικονομικού ενδιαφέροντος, είναι που θέλει να ταξιδέψει και θα πρέπει να δούμε τι πρέπει μέτρα πρόληψης να λάβει. Είναι τα κοινωνικά θέματα που κάποιες είτε σύλλογοι είτε δηλαδή ΑΜΕΑ θέλουν να ενισχυθούν με κάποιο τρόπο. Η καθημερινότητα λοιπόν είναι εκεί, οι υπηρεσίες είναι κάποιος υπάλληλος συγκεκριμένα κάθε μέρα να τους υποδεχτεί και βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχουμε αναβαθμιστεί και πάρα πολύ στο κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μπορεί ο πολίτης να κλείσει τα ραντεβού του, να καταθέσει τις αιτήσεις του ηλεκτρονικά πλέον από το site της περιφέρειας και να πάρει το πρωτόκολλο του χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτεί καμία υπηρεσία διαζώσης.
1: Αναφερθήκατε στον όρο πανδημία πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια. Τι κρατάμε ως μάθημα από την πανδημία?
0: Ήταν μια άσκηση πραγματική, όχι επί χάρτου, που τη βιώσαμε και μάλιστα βία. Κρατάμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής που είδατε πόσο σημαντικό ήταν. Τα καθαρά χέρια θα συνεχίζουν να είναι το νούμερο ένα κλειδί σε όλη την αλυσίδα που πρέπει να σπάσουμε τη μετάδοση. Να κρατήσουμε τις καλές πρακτικές από πλευράς κοινωνικών συναθρήσεων, από πλευράς περιβαλλοντικών καθαρισμών, γιατί αυτό θα μας χρειαστεί και στο νοσοκομιακό περιβάλλον. Δηλαδή, αυτό που βιώσαμε στην πανδημία ήταν, φανταστείτε το, σαν ένα πείραμα που πρέπει τα καλά του να τα κρατήσουμε και να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε και στα υπάρχοντα προβλήματα, αλλά και όμοι γίνεται σε κάτι επόμενο. Είδαμε πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε ο καλός αερισμός των κλειστών χώρων. Δηλαδή, είδατε, ενώ αρχικά φοβηθήκαμε τις επιφάνειες, πώς αυτό μετατράπηκε σε άλλου είδους μέτρα πρόληψης, όπως ήταν ο πολύ καλός αερισμός, και ο οποίος, το καταγράφω εδώ, θα μας χρειαστεί και τώρα με την κλιματική κρίση που έχουμε ολοένα και πιο συχνά και βία φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρήπανσης.
1: Αναφερθήκατε σε αυτές τις πρακτικές, καλές πρακτικές που αποκομίσαμε και οι οποίες προέκυψαν μέσα από την πανδημία. Να πάω λίγο στο σύστημα. Το σύστημα υγείας σε επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο, μην εστιάσουμε μόνο σε επίπεδο Κρήτης, είναι πιο έτοιμο?
0: Σαφέστατα είναι πιο έτοιμο. Είδατε ότι, γιατί εγώ έμεινα στο δικό μας κομμάτι που είπαμε είναι η πρόληψη, από πλευράς παροχών υπηρεσιών υγείας είδατε ότι ενισχύθηκε και η περιφέρεια φρόντισε σε αυτό. Δώσαμε πάρα πολλά μηχανήματα τότε στα νοσοκομεία της Κρήτης, ο Περιφερειακός Κρήτης. Επένδυσε και πάρθηκε ένας μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων. Οι κλίνες άνοιξαν, οι εντατικές μεγάλωσαν τον αριθμό τους για να μπορέσει των κλινών, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πανδημία. Θεωρώ ότι χρειάζονται ακόμα βήματα και το βλέπουμε. Να σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα, που είχαμε δύο αδέλφια, δύο κορίτσια που δυστυχώς νόσησαν από μηνιγκίτιδα. Το ένα βρέθηκε στα Χανιά και το άλλο στο Λασίθι, γιατί ακριβώς δεν μπόρεσαν να βρουν στο χώρο που νόσησαν μεθ. Χρειάζεται ακόμα μία ενίσχυση, δεν πρέπει να
1: θεματιστούμε. Έχουμε ένα σαφές και ολοκληρωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε αύριο το πρωί μία νέα υγειονομική κρίση? Ή θα εκπονηθεί εκείνη την στιγμή, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, για την καθυστέρηση?
0: Θεωρώ ότι σε αυτά που δεν τα ανέφερα, τα μαθήματα που είπατε της πανδημίας, είναι και η οργάνωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε μια πολύ μεγάλη κρίση δημόσιας υγείας. Είτε αυτό λέγεται risk communication, δηλαδή πώς επικοινωνεί στους πολίτες τον κίνδυνο, και εκεί πρέπει να εμείς οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ να επενδύσει λίγο στον τρόπο που μπορούμε να κερδίσουμε τους πολίτες που τους χάσαμε με όλο αυτό το φαινόμενο της παραπληροφόρησης, με τα εμβόλια, με τις αστοχίες που υπόθηκαν. Να είμαστε λοιπόν έτοιμοι πώς διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο και μάλιστα να το ξαναπώ πάλι, γιατί εμείς δουλεύουμε πολλά χρόνια αυτό το κομμάτι. Ο Περιφερειακός Κρήτης το έχει πει σε πολλά κομμάτια. Οι κρίσεις πρέπει να διαχειρίζονται τοπικά και όχι από την Αθήνα, που είναι το κέντρο των αποφάσεων μεν, αλλά δεν μπορείς άμεσα να δράσεις όταν είναι τοπικό το φαινόμενο των κρίσεων δημόσιας υγείας. Να θυμηθούμε τις πλημμύρες. Εμείς από την πρώτη στιγμή στη Θεσσαλία δηλώσαμε εθελοντές στον ΕΟΔΗ, στο Υπουργείο Υγείας, να πάμε εκεί να δούμε την κατάσταση. Χρειάστηκε ένας μήνας για να μπορέσουν να μας δεχτούν εκεί οι άνθρωποι. Οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι. Έτσι. Άρα, καταλαβαίνετε, αν δεν οργανωθούμε τοπικά.
1: Και χαρακτηριστικό για το παράδειγμα της Ευλογίας των Εγωπροβάτων. Διαφορετική συνθήκη στην Κρήτη, διαφορετική συνθήκη στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν οι περιφέρειες να κτίσουν τα δικά τους κέντρα άμεσης ανταπόκρισης σε κρίσεις δημόσιας υγείας, ώστε ό,τι και αν είναι αυτό, ακόμα και αν είναι σε επίπεδο χώρα, σε επίπεδο Ευρώπη, σε επίπεδο κόσμου, να μπορέσει να έχει τις δυνάμεις και τους πόρους, είτε ανθρώπινους, είτε και οτιδήποτε άλλο τεχνικό μέσο, για να τα ανταπεξέλθει. Εμείς θεωρούμε είμαστε έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι από πλευράς εμπειρίας.
1: Η επιτήρηση λιμωδών νοσημάτων σε επίπεδο Κρήτης πώς γίνεται?
0: Εκεί έχουμε συνεισφέρει και στη διαβούλευση να αλλάξει και λίγο το σύστημα. Θα λάβουμε ένα email, είτε κάποιες φορές όταν είναι και Σαββατοκύριακο.

0: Κυριακού και είναι και σοβαρό το νόσημα, τηλέφωνο από τον νεοδή και θα ξεκινήσουμε να διερευνούμε το περιστατικό, να δούμε τις επαφές του, να δούμε πού έμεινε, ποιους ανθρώπους συνάντησε, δηλαδή να βρούμε τις στενές επαφές του και να ξεκινήσουμε την εκστρατεία, να σταματήσουμε την μετάδοση. Θα σας πω ένα, αν θέλετε, ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τη φιλοσοφία. Ήταν ένα Σάββατο, με κάλεσε η γιατρός, η υπεύθυνη των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, με τα κουνουπάκια δηλαδή, ότι είχαμε ένα περιστατικό εισαγόμενης ελονοσίας σε μια δομή κράτησης στα Χανιά που έπρεπε να το διαχειριστούμε. Είδατε ότι δεν άργησε να διερεύσει στον τύπο, γιατί πρέπει να υπάρχει μια χεμήθεια για να μπορέσουμε να δούμε και να μην χάσουμε περιστατικά. Είδαμε όλες τις επαφές του, όλες τις διαδρομές του, χτίσαμε μια ασπίδα προστασίας και ευτυχώς δεν είχαμε, σταμάτησε εκεί. Έτσι φανταστείτε το και σε όλα. Είτε αυτό είναι μηνυγκίτιδα, είτε είναι υπατήτηδες, είτε είναι φυματίωση. Καταγράψτε ότι σποραδικά μια στις τόσες συναντάμε και τέτοιες υποθέσεις, είτε είναι τα απλά γαστεντερίτιδες, σαλμονέλες.
1: Ανησυχείτε, κύριε Παπαδάκη, για νέους ιούς και κατ' επέκταση για μεταλλάξεις?
0: Σαφέστατα και ανησυχούμε και νομίζω...
1: Και ποιος ο ρόλος του εμβολιασμού σε αυτή την εξίσωση?
0: Ο εμβολιασμός είναι το νούμερο ένα μέτρο πρόληψης, πακέτο όμως και με τα μη φαρμακευτικά μέτρα. Δεν είναι πανάκια. Απαξιώθηκε αρκετά, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να διεισδύσουμε ξανά στους πολίτες, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Είναι πολύ σημαντικό και μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό που είπατε, το ότι έχουμε μεταλλάξεις. Ένα θα σας πω, ήδη έχουμε ξεκινήσει τις δράσεις ενημέρωσης για τον ορωιό, να μην βιώσουμε αυτά που το 24 και το 25 βιώσαμε, που είχαμε χιλιάδες, να πω, περιστατικά. Ξεκίνησε από τη Γάβδο, πήγε στα Χανιά, πήγε μετά στις ενότητες, πήγε στα πολλά ξενοδοχεία. Γιατί προφανώς και ο νοροϊός έχει προφανώς μεταλλαχθεί, έχουμε και επαφές με τον ΕΟΔΗ και το διερευνούν. Γιατί από εκεί που μας απασχολούσε χειμώνα μήνα, βλέπετε μέσα στο κατά καλό καιρό πόσο ανθρώπους επηρεάζει. Άρα, σαφέστατα είναι μια πρόκληση, σαφέστατα πρέπει να χτιστεί ένα δίκτυο ενημέρωσης για τα εμβόλια που δυστυχώς η πανδημία τα πήγε πολύ πίσω. Και να ολοκληρώσω, γιατί μου διέφυγε το κομμάτι της διερεύνησης των λοιμωδών. Κάναμε κάποιες προτάσεις ώστε να έρχεται αυτόματα ο γιατρός που θα το δηλώνει το νόσημα, γιατί είχαμε και περιπτώσεις που καμιά φορά οι δημοσιογράφοι είχατε πιο πριν εσείς την πληροφορία από ότι εμείς ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Να έχουμε απευθείας ηλεκτρονική ενημέρωση του συμβάντος και ηλεκτρονική και με SMS να ενημερώνεται ο διευθυντής για το συμβάν.
1: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να βάλουμε μια ανωτελεία και να επιστρέψουμε με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πρόληψη. Θέλω λίγο να στείλουμε και στους τηλεθεατές μας ένα μήνυμα που έχει να κάνει με την πρόληψη, την ευεργετική πρόληψη σε πολλές περιπτώσεις, να πάμε και στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Κρήτης, εικόνα που έχετε, και βέβαια έρχεται και τουρισμός. Και τι πρέπει να προσέξουμε. Ανωτελεία, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στον σύγχρονο κόσμο, η υγεία δεν θεωρείται δεδομένη. Αντίθετα, αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο. Μια ισορροπία που επηρεάζεται από παράγοντες κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και επιστημονικούς. Και στο επίκεντρο αυτής της ισορροπίας βρίσκεται η δημόσια υγεία. Ένας μηχανισμός προστασίας που λειτουργεί τις περισσότερες φορές αθόρυβα μέχρι τη στιγμή που θα δοκιμαστεί. Η πρόληψη είναι η πρώτη και πιο ισχυρή γραμμή άμυνας. Είναι οι εμβολιασμοί που σώζουν ζωές πριν καν εμφανιστεί η ασθένεια. Είναι η ενημέρωση που αλλάζει συμπεριφορές. Είναι η έγκαιρη διάγνωση που μειώνει τον κίνδυνο. Είναι τελικά η επιλογή μιας κοινωνίας να επενδύσει όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά στο να μην χρειαστεί ποτέ αυτή. Κι όμως σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, οι απειλές δεν παραμένουν σταθερές. Τα λοιμώδη νοσήματα εξελίσσονται, μεταδίδονται πιο γρήγορα, διασχίζουν σύνορα και υπήρους μέσα σε λίγες ώρες. Νέοι εμφανίζονται, παλιοί επιστρέφουν και η επιστημονική κοινότητα καλείται να ανταποκριθεί άμεσα, αποτελεσματικά και με ακρίβεια. Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια εμπειρία υπενθύμισε με τον πιο έντονο τρόπο ότι καμία χώρα δεν είναι απομονωμένη. Η υγειονομική ασφάλεια είναι συλλογική υπόθεση. Η επιτήρηση, η καταγραφή, η ανάλυση δεδομένων και η συνεργασία μεταξύ φορέων και κρατών αποτελούν βασικά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην περιφέρεια Κρήτης. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε, όπως είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην έννοια της πρόληψης. Πώς επενδύουμε ως κοινωνία, αν επενδύουμε ως κοινωνία στον όρο πρόληψη.
2: Πρέπει πλέον, και όπως είπατε, και να πάρουμε και αυτό της πανδημίας και εδώ, να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στην πρόληψη. Είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις την οποιαδήποτε κρίση όταν έχεις όλα αυτά τα εχέγγυα μέτρα πρόληψης, είτε αυτό λέγεται νοσήματα που μεταδιδόμενα, δηλαδή λοιμώδη, είτε και στα μη μεταδοτικά νοσήματα. Εκεί ένα κομμάτι της πρόληψης πήγε λίγο πίσω στην πανδημία, λογικό είναι με τα lockdown, με τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Αυτό τώρα πρέπει να το ανακάμψουμε, δηλαδή το χρόνο που χάθηκε πρέπει να τον καλύψουμε, και ήδη είδατε ότι και το Υπουργείο Υγείας ξεκίνησε με αυτές τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις που έρχεται σε όλους, ειδικά μιας ηλικίας και πάνω, το SMS, είτε για καρδιολογικό έλεγχο, είτε είδατε και για το παχιέντερο και όλα τα προληπτικά
1: και να μέτρα. Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνει ένας απλός πολίτης, ένας μεσήλικας, σε πρώτη φάση?
2: Ένας μεσήλικας, και αφού συζητήσει, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες, έτσι. Ξεκινάμε με την κολονοσκόπηση, ξεκινάμε με καρδιολογικό έλεγχο και ειδικά αν υπάρχει κάποιος στην οικογένεια. Ξαναλέω, αυτά ήδη τα θεωρούμε αυτονόητα. Τώρα δόθηκαν αυτές οι εξετάσεις που έχουν να κάνουν με τον καρδιολογικό έλεγχο και με ειδικές αιματολογικές εξετάσεις που σας λέω έχει έρθει σε όλους μας αυτό, αλλά πρέπει να δούμε πόσοι τελικά ανταποκρίθηκαν. Αυτό εμείς ως περιφέρεια δεν το γνωρίζουμε. Πρέπει το Υπουργείο Υγείας να δούμε, γιατί αυτό φαίνεται στο σύστημα. Εντάξει, στάλθηκε το μήνυμα, εγκρίθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες εξετάσεις.
1: Σωστά.
2: Πόσοι τελικά
1: είναι αυτοί που ανταποκρίθηκαν και μπήκαν στη διαδικασία να το πάρουν σοβαρά.
2: Ακριβώς. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας ρόλος της περιφέρειας Κρήτης, όχι το κομμάτι ούτε το εργαστηριακό, αυτό της πρόληψης, να δούμε η κοινωνία ανταποκρίθηκε και πού μπορούμε να βοηθήσουμε, η κοινωνία της Κρήτης. Θεωρώ ότι η υγειονομική περιφέρεια, γιατί έπρεπε και στην αρχή που κάναμε την εισαγωγή και που σας σύστησα έτσι τις υπηρεσίες της περιφέρειας

0: Κρήτης. Να πούμε ότι υπάρχει και η αντίστοιχη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Με διακριτούς ρόλους σαφέστατα που βέβαια κάπου σμίγουν και οφείλω να πω και λόγω της ο κ. Παπαβασιλείου, ο διοικητής, αλλά και η κυρία Γαρεδάκη, η Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας, έχουν άριστη συνεργασία με εμάς. Ποτέ δεν έχουμε διασταυρωθεί και να πούμε ότι η δικιά μου αρμοδιότητα, δικιά σου, κάνουμε πολλές δράσεις. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ενημερώθηκα ότι θα γίνει μια πολύ ωραία δράση από τον καθηγητή, τον κ. Κοφτερίδη, που έχει να κάνει με την νοσοκομειακή υγιεινή. Προσκληθήκαμε. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε και στο κομμάτι των δημοσίων υπηρεσιών, μάλιστα, να δουλεύουμε συνεργατικά. Εκεί λοιπόν θεωρώ έχουν στοιχεία για το πώς οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν. Μακάρι, αν δούμε κάποιο έλλειμμα, να το ενισχύσουμε με κάποιες δράσεις προώθησης.
1: Θέλω λίγο να σας απευθύνω το εξής ερώτημα. Η αλήθεια είναι πως βρίσκεται στα χείλη των Ηρακλειωτών εδώ και αρκετά χρόνια, αρκετές δεκαετίες, και έχει να κάνει με την ποιότητα του νερού σε επίπεδο Ηρακλείου. Είναι επικίνδυνο, θα το πω έτσι απλά, θα το πω λαϊκά, για να καταλάβει και ο απλός κόσμος. Είναι επικίνδυνο το νερό στο Ηράκλειο?
0: Λοιπόν, να σας απαντήσω λέγοντάς σας ότι αν ήταν επικίνδυνο, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η Περιφέρεια Κρήτης, για να μην λέω και τις υπηρεσίες, θα το είχε απαγορεύσει τη χρήση του. Το έχουμε κάνει σε πολλούς μικρούς δήμους, όταν οι αναλύσεις του νερού ή όταν οι εκθέσεις αυτοψίας δείχνουν επικίνδυνες καταστάσεις, θα το είχαμε κλείσει.
1: Ποια παράμετρος στο μέτωπο της ποιότητας του νερού σας προβληματίζει?
0: Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει εναρμονιστεί στην ελληνική βάζει κάποιες υποχρεωτικές παραμέτρους. Και αυτά είναι κυρίως τα παθογόνα εντερικής προέλευσης, όπως είναι η E. coli και η εντερόκοκη. Και εκεί, ακόμα και ένα να βρεις, η νομοθεσία λέει μηδέν. Άρα είναι μια υπέρβαση που μπορεί να μας οδηγήσει ακόμα και απαγόρευση χρήσης. Η όλη συζήτηση που γίνεται αναφορικά με το Δήμο Ηρακλείου έχει να κάνει με μία ενδεικτική παράμετρο που αυτή λέγεται χλωριούχα. Το όριο που έχει δοθεί απλά και μόνο για να δώσει μία κατεύθυνση είναι τα 250 μικρογραμμάρια. Έχουμε υπερβάσεις που φτάνουν και το 600. Όμως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν θέτει όριο, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει καμιά άμεση επίπτωση στη δημόσια υγεία, όπως έχουν, ας πούμε, να πάθεις μία επιδημία.
1: Οπότε πού καταλήγουμε στο κομμάτι του?
0: Καταλήγουμε ότι έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα κάπως, αλλά όχι η ασφάλεια. Αλλά πώς έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα? Όταν έχει να βρέξει πόσο καιρό, όταν τα υδατικά αποθέματα λιγοστεύουν, έχει διεισδύσει θάλασσα στον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Οπότε η ποσότητα βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με την ποιότητα.
0: Ακριβώς, η αγωγημότητα και αυτή η παράμετρος που μόλις είπαμε είναι εκτός ορίων, αλλά ειδικά, η αγωγημότητα έχει ένα μεγάλο εύρος, δεν την ξεπερνάει. Τα χλωριούχα, ναι, υπερβαίνουν, αλλά δεν είναι, σας λέω αυτολεξί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι αυτές οι υπερβάσεις δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα στη δημόσια υγεία. Βέβαια, μπορεί να καταστρέψουν συσκευές, είναι άλλα τα ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε διαβεβαιώ λοιπόν ότι αν υπήρχε πρόβλημα δημόσιας υγείας, ναι, ήδη θα είχε απαγορευτεί η χρήση στο
1: δήμο. Γνωρίζω αρκετούς ηλικιωμένους με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης που πίνουν το νερό της βρύσης. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, για να το κλείσουμε, κινδυνεύουν από κάτι?
0: Είναι απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξαναγυρίσουμε στο νερό βρύσης. Να ξέρετε, τα εμφιαλωμένα και λόγω της χρήσης των πλαστικών και όλες αυτές είναι να μας οδηγήσει με σωστές ενέργειες και προστασία από τη δημόσια υγεία στο νερό βρύσης. Είναι παραμετρικό το πρόβλημα. Έχουμε δεξαμενή, έχουμε. Την καθαρίζουμε σωστά? Είναι στην ταράτσα ή στην αυλή μας με χώματα, με γάτες, με όλα αυτά?
1: Οπότε αν δεν είχαμε δεξαμενές, που όλοι έχουμε δεξαμενές και τεπόζιτα, θα μπορούσαμε να πίνουμε το νερό.
0: Και συνεχή ροή, γιατί έχουμε και αυτό. Αυτές οι αυξομοιώσεις, ναι, είναι αρνητικά. Αν ήταν όπως έρχεται το νερό από τον από Σελέμι, το νερό έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά εμφιαλωμένο.
1: Ακούμε συχνά και μεταφέρουμε και εμείς δημοσιογραφικά τα παράπονα των πολιτών για το δημόσιο σύστημα υγείας, για τα νοσοκομεία, μεταξύ άλλων και της Κρήτης. Η εικόνα που έχετε ποια είναι?
0: Σας είπα μόλις πριν ότι αυτό είναι καθαρά αρμοδιότητα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
1: Σωστά. Ως πολίτης και ως ένας άνθρωπος που διαχειρίζεστε θέματα δημόσιας υγείας.
0: Ναι, ως πολίτης σαφέστατα βλέπουμε και εκεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης. Ένα θα σας πω. Προσπαθήσαμε με τον ΕΟΔΗ να κάνουμε μία μονάδα σεξουαλικής υγείας στο Ηράκλειο, να βρούμε δηλαδή ένα χώρο. Δύο φορές ο διαγωνισμός για γιατρό ήταν άγωνος. Δεν παρουσιάστηκε ένας γιατρός που θα έχει και ένα συγκεκριμένο ωράριο. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές, δεν υπάρχουν γιατροί. Βλέπετε την υποστελέχωση και των νοσοκομείων. Η χρόνια ανταπόκριση θεωρώ ότι είναι ακόμα πολύ μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό που γνωρίζω πολύ καλά και το μελετούμε είναι και το κομμάτι των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, που είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Ο επιπολασμός των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, ενώ είναι στο 8 ευρωπαϊκά, εμείς ως χώρα είμαστε στο 12, ο μέσος όρος, γιατί υπάρχει νοσοκομείο που έχει 14. Είμαστε πρωταθλητές στην κατανάλωση αντιβιωτικών. Άρα, είναι πολύ περίπλοκο και να πω τη γνώμη μου ως ειδικός, αλλά ως πολίτης σαφέστατα βλέπουμε ότι και οι χρόνια αναμονής στα ΤΕΠ και άλλες υποθέσεις δίνουν ότι χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα σε αυτό το κομμάτι.
1: Κύριε Παπαδάκη, για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση, πρώτων πυλών η νέα τουριστική περίοδος. Πώς επηρεάζει ο τουρισμός στη δημόσια υγεία?
0: Η δημόσια υγεία έδειξε δυστυχώς μέσα στην πανδημία την άμεση έτσι, επίπτωση που έχει στο κομμάτι του τουρισμού. Έχουμε βέβαια και τον πόλεμο, αλλά και η δημόσια υγεία, είδατε πόσα ξενοδοχεία έκλεισαν, πόσο άρχισαν να ανοίξουν, πόσο υπολειτουργούσαν. Τώρα λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πανδημία, διοργανώνουμε μαζί με τις υπηρεσίες τουρισμού και με τις ενώσεις ξενοδόχων, με τις ενώσεις διευθυντών, δράσεις ενημέρωσης, ώστε να μην υπάρξει έστω και ένας εργαζόμενος να πει «δεν ξέρω, δεν γνώριζα». Έτσι.
1: Οι αυξημένοι κίνδυνοι τι έχουν σε επίκεντρο?
0: Οι αυξημένοι κίνδυνοι, αφενός το είπατε πριν από λίγο, είναι το νερό και τα παθογόνα του νερού. Βιώσαμε πέρυσι μία μίνι κρίση με την νόσο των Λεγιονάριων, που διέρευσε στον τύπο μία Αγγλίδα, βρέθηκε στην εντατική στο νησί μας. Μια πολύ σπάνια περίπτωση, γιατί αυτοί συνήθως οι ασθενείς εμφανίζονται στη χώρα τους. Διαχειριστήκαμε και αρνητικά δημοσιεύματα που αποδείξαμε με επιστημονική μελέτη που μόλις δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ έγκριτο περιοδικό, ότι η ανθεκτικότητα της Κρήτης ήταν τέτοια που απορρόφησε αυτόν τον κρατασμό της παραπληροφόρησης ότι τα μισά ξενοδοχεία στην Κρήτη ή οι μισές κολυμβητικές δεξαμενές έχουν λεγιονέλα. Είναι λοιπόν τα παθογόνα στο νερό που επιβαρύνεται εξαιτίας της έλλειψης του νερού, των ποσοτήτων δηλαδή, έχει να κάνει με την κλιματική κρίση που επηρεάζει τόσο το κομμάτι των κουνουπιών. Έχουμε αυτό τον νοροϊό που 2 χρόνια τώρα μας ταλαιπωρεί. Ευτυχώς δεν είναι ήπια τα συμπτώματα, αλλά φανταστείτε έναν τουρίστα που έρχεται στην Κρήτη να γευτεί τον ήλιο, τη θάλασσα και είναι διαρκώς επισκέπτεται την τουαλέτα. Και μετά βέβαια δημοσιεύει ιστορίες κτλ. Όλα αυτά τα έχουμε καταγράψει και σε πολλές, μέρα παραμέρα υπάρχει και μία δράση. Τις προάλλες ήταν στο Δήμο Χερσονήσου, χτες ήταν στα Χανιά από την Ένωση Ξενοδόχων Χανίων, τις προηγούμενες μέρες ήταν από τον Παγκρίτο Σύλλογο Διευθυντών. Όλα αυτά τα λέμε, ενημερώνουμε, δίνουμε φυλάδια, δίνουμε checklist, δίνουμε τα πάντα, δίνουμε τον εαυτό μας, θα έλεγα, για να προστατεύσουμε ακόμα και αυτά τα μικρά, που όμως όταν μαζευτούν πολλά θα δημιουργήσουν ένα πρόβλημα για τον τουρισμό μας.
1: Αν μπορούσατε, τελευταία ερώτηση κύριε Παπαδάκη, να απευθύνετε ένα μήνυμα στους πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Αυτό που θα τους έλεγα το πρώτο είναι, πρώτον, να μην τρομάζουν, να έχουν εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της περιφέρειας. Είναι δίπλα στους πολίτες, είναι δίπλα στους ιδιοκτήτες, δίπλα στους επαγγελματίες. Ποτέ δεν ήμασταν. Η κατεύθυνσή μας δεν είναι να βάζουμε πρόστιμα ή να τιμωρούμε. Είναι να ενημερώνουμε για τις σωστές ενέργειες και να μην έχουμε προβλήματα. Άρα, να έχουν εμπιστοσύνη, να κλείσουν τα αυτιά στην παραπληροφόρηση, στο κομμάτι δηλαδή κυρίως των εμβολίων, να μην τρομάζουν εύκολα με αυτά που διαβάζουν στον τύπο και να ξέρουν και να είναι σίγουροι ότι οι υπηρεσίες μας θα είναι εκεί να τους υπηρετούν με σωστές διαδικασίες, αδιάφθορα, γιατί είναι και αυτό με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που θέλει ολόκληρη εκπομπή για να το συζητήσουμε. Και παρά την υποστελέχωση, είναι καθημερινά, εκτός ωραρίου, Σάββατα, Κυριακές, δίπλα τους και να μας έχουν εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
10: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς

τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
12: Τι?
11: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
12: Τι με σκάτε, ε?
11: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
12: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
13: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
19: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 19 Ιουλίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τη στιγμή που μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο. Ο ασθενής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, όπως παρελήφθη από τους διασώστες και φέρεται να έχασε την ζωή του από ανακοπή. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και μία εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων.
1: Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Χανιά κατά την διάρκεια μιας διακομιδής ασθενού στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε άνδρα στο νοσοκομείο Χανίων συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια νοσηλεύτρια που μόλις είχε σχολάσει από την νυχτερινή της βάρδια.
2: Πράγματι, βρέθηκα στο χώρο του νοσοκομείου. Επισκέφθηκα να δω από κοντά και να δώσω θάρρος και να ευχηθώ καλή ανάρρωση τόσο στους διασώσεις του ΕΚΑΒ, στον οδηγό και στον διασώστη, όσο και στην νοσηλεύτριά μας, ανεξαίρετο στέλεχος του ΤΕΠ, του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η οποία ήταν οδηγός του ιοταχή αυτοκινήτου.
1: Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να ακολουθήσουν σκηνές πανικού. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβενόντων.
2: Σύμφωνα με όσα μου είπαν, κλήθηκαν να διακομίσουν περιστατικό ασθενούς χωρίς αισθήσεις από την οικία του στο νοσοκομείο Χανίων. Διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή. Mm-hmm. Ακολούθησε το πρωτόκολλο. Ο διασώστης ήταν στην καμπίνα και έκανε κάρπα στον ασθενή, κάτι αναπνευστική αναζωογόνηση, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο, αλλά όπως μου είπε ήταν τυπικά ανώφελο. Και σε μία απόσταση περίπου τα 500 μέτρα από το νοσοκομείο, σε ένα φανάρι, η νοσηλεύτρια έφευγε από την νυχτερινή της βάρδια, πήγαινε κανονικά στο πράσινο, το ασθενοφόρο ήταν με σιρήνες, συνέβη το ατυχές συμβάν, πλαγιομετωπική και έτσι τούμπαρε και το ασθενοφόρο.
1: Ο ασθενής, όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, φέρεται να κατέληξε από ανακοπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, με τον ένα να φέρει κατάγματα, ενώ η οδηγός του δεύτερου οχήματος, εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων, που μόλις είχε ολοκληρώσει τη βαρδιά της, είναι σε καλή κατάσταση.
2: Το πρόβλημα ήταν κυρίως στον διασώστη που ήταν στην καμπίνα, ο οποίος φέρει τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά. Η οδηγός του ιοταχή ερευνάται για πιθανή κάκωση στον αυχένα, αλλά η κλινική της εικόνα είναι καλή. Και ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος ήταν έτσι σοκαρισμένος, γενικά είχε εκδορές με καλή κλινική εικόνα. Και θα κρίνουν, γιατί τουλάχιστον ένας και οι νοσηλεύτρια θα μείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση.
1: Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβαίνει περαιτέρω υδράργυρο στην Κρήτη, όπου η επόμενη εβδομάδα προβλέπεται αρκετά θερμή για το νησί. Τα ισχυρά μελτέμια των προηγούμενων ημερών έχουν αρχίσει να κοπάζουν και από νωρίς το πρωί γέμισαν από κόσμο οι παραλίες.
1: Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά, οι παραλίες της Κρήτης γέμισαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής, καθώς μικροί και μεγάλοι αναζήτησαν μία ανάσα δροσιάς κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
3: Πολύ ωραία, λίγο δροσερή στην αρχή, αλλά μια χαρά.
4: Πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία, ναι. Πρώτη μέρα ήρθα μπάνιο, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες λουόμενοι κατέκλυσαν τις κοντινές παραλίες του Ηρακλείου. Σε Καρτερό και Αμουδάρα, οι ξαπλώστρες γέμισαν γρήγορα, με αρκετούς να φτάνουν από νωρίς πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η κίνηση. Το ισχυρό μελτέμι των προηγούμενων ημερών έχει πλέον υποχωρήσει, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μπάνιο, ενώ στις ακτές συναντά κανείς τόσο κατοίκους του νησιού, όσο και Έλληνες και ξένους τουρίστες.
5: Ανάκη χαλαρώσαμε, καλοκαιράκι τώρα, διακοπούλες, μετά τη δουλειά.

0: Ερχόμαστε μπανάκι και συνεχίζουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, δροσιζόμαστε, παγωτάκια, όλα. Κυριακή σήμερα και είναι και high season. Όχι καθημερινές, είναι πιο χαλαρά. Σαββατοκύριακα μαζεύει, που δεν έχουν και δουλειές, έρχονται στην παραλία, οικογένειες και χαλαρώνουν.
1: Και όπως όλα δείχνουν, το σκηνικό αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία μέχρι και την Τρίτη, με τον καιρό να παραμένει ιδιαίτερα ζεστός σε ολόκληρη την Κρήτη.
2: Δεν υπεραιτέρω η θερμοκρασία Κυριακή, με τις θερμές αέριες μάζες να εγκαθίστονται πάνω από την περιοχή μας για τουλάχιστον ένα 48ωρο, έτσι, Κυριακή και Δευτέρα. Θα έλεγα μέχρι και τα μισά της περίοδου της Τρίτης. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ζεστός, σε καμία όμως των περιπτώσεων. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον οροκαύσωνα, μιας και θα είναι ένα σύντομο επεισόδιο, έτσι, μεταφοράς θερμών αέριων μαζών. Η σχετική υγρασία θα έλεγα ότι θα είναι περισσότερο ανεβασμένη, λίγο περισσότερο ανεβασμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
1: Με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν, οι παραλίες αναμένεται να παραμείνουν ο πιο δημοφιλής προορισμός για όσους αναζητούν λίγη δροσιά, με την κίνηση να εκτιμάται ότι θα παραμείνει αυξημένη τις επόμενες ημέρες.
3: Η ωραιότατη, μια χαρά η θάλασσα, να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει μπάνια, πολύ καλά. Α, το Κρήτα, μπράβο, μπράβο, μπράβο, να είστε καλά, με υγεία να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Εμείς είμαστε εδώ, μια χαρά. Απάνω στη Βόρεια Ελλάδα είναι τα προβλήματα τα περισσότερα. Χάρηκα που σας είδα και να είστε καλά.
1: Και όπως φαίνεται, οι περισσότεροι επέλεξαν παραλία και ήταν περιορισμένος ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται τέλος Αυγούστου. Θετικό φαίνεται να είναι το αποτύπωμα των εκπτώσεων την πρώτη εβδομάδα της εκπτωτικής περίοδου, με τον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου να βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια. Παρότι την Κυριακή τα καταστήματα δεν γέμισαν από καταναλωτές, καθώς αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν μια βουτιά στις παραλίες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι έμποροι εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον παραμένει αυξημένο.
4: Ο κόσμος επισκέπτεται την αγορά. Έχει κάνει την έρευνά του τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι ανταποκρίνεται. Επάρκεια αγαθών σίγουρα υπάρχει. Οι περισσότεροι καταστηματάρχες έχουν βάλει πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες τους. Πολύ καλές τιμές, προσαρμοσμένες σε όλες τις τσέπες των καταναλωτών, και νομίζω ότι και τις επόμενες ημέρες θα δούμε το ίδιο αρκετό κόσμο στην αγορά.
5: Δευτέρα ξεκινήσαμε τις εκπτώσεις. Η αγορά έδειξε κάποιο ενδιαφέρον την πρώτη εβδομάδα. Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτές την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Αν και δεν σας κρύβω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν κάποιες εκπτώσεις σε όλα τα μαγαζιά. Δειλά-δειλά αυξάνονται οι εκπτώσεις. Ο κόσμος περιμένει, είναι δύσκολα και γι' αυτό, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα.
1: Οι καλές τιμές, οι προσφορές αλλά και η διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στην αγορά, με τους καταναλωτές να κάνουν την έρευνα αγοράς τους πριν προχωρήσουν στις αγορές τους.
5: Επίσημα λήγει 30 Αυγούστου. Όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι θα τραβήξουν ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι κάθε μέρα θα αυξάνεται λιγάκι η δουλειά. Από εκεί και πέρα, πάντα η πρώτη εβδομάδα είναι καλή. Ας δούμε και να συνεχίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Ευελπιστούμε ο κόσμος να ανταποκριθεί στις καλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Πάντα είμαι αισιόδοξος και πάντα λέω την κουβέντα ότι το εμπόριο ψυχομαχεί δεν πεθαίνει. Τα πράγματα θα φτιάξουμε. Περνάμε μια δύσκολη κατάσταση παγκόσμια, όχι τοπική. Όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη και γενικά όλος ο κόσμος περνάει μια δύσκολη περίοδο. Πιστεύω ότι αυτά θα διορθωθούν. Θα είμαστε καλύτεροι του χρόνου.
1: Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, με τους εμπόρους να καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα, τα οποία διαθέτουν ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και μεγάλη ποικιλία προϊόντων.
4: Κοιτάξτε, μέχρι τέλος Αυγούστου που τελειώνουν οι εκπτώσεις, υπάρχει ήδη χρόνος, αλλά κυρίως αυτή την περίοδο που ο κόσμος χρειάζεται κάποια προϊόντα, νομίζω είναι και

0: η κατάλληλη ευκαιρία για να τα πραγματοποιήσει. Βλέπουμε και τουρισμό στην αγορά, κοιτάζουν τις βιτρίνες, κάποιοι κάνουν και τις απαραίτητες αγορές τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλοκαίρι με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν, γι' αυτό και εμείς ανταποκρινόμαστε με καλές τιμές. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος τη σεζόν όλα θα πάνε καλά.
1: Η ακρίβεια σε εισιτήρια και διαμονή έχει περιορίσει σημαντικά τα ταξίδια των Κρητικών, με πολλές οικογένειες να αδυνατούν να προγραμματίσουν ακόμη και ολιγοήμερες διακοπές. Παρά την μειωμένη ζήτηση, η Τίνος και η Σύρος παραμένουν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 15 Αύγουστο, ενώ το ενδιαφέρον για το εξωτερικό είναι περιορισμένο.
2: Μειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι Κρητικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
3: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβήν και τα εισιτήρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
2: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
3: Δουλέψαν πέρσι, πρόπερσι, πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει, βέβαια.
4: Τεράστια διαφορά.
3: Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη 3 χιλιάρικα. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει, αν συμβεί κάτι, ας κρατήσω τα λεφτά μου. Εδώ πόλεμος ξαναγίνεται πάλι.
2: Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Κρητικούς εξακολουθούν να βρίσκονται η Τίνος και η Σύρος, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για άλλα νησιά του Αιγαίου.
3: Όχι πολύ κίνηση. Δηλαδή, άντε να πάνε και μια Τίνο για προσκύνημα. Που έχουν τάμα. Τώρα το να γεμίσει ένα γκρουπ, να πάνε ξέρω εγώ, ή να πάνε Τίνο Σύρο και αυτά, εντάξει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Δηλαδή στην Άξο, ας πούμε, κάναμε 4-5 γκρουπ. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα. Παράδειγμα.
2: Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις, αξιοποιώντας τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς δημοφιλείς, νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς. Η ευκολία της απευθείας μετακίνησης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ταξιδιού.
3: Έχουν να ταξιδέψουν ό,τι φεύγει κατευθείαν από Ηράκλειο. Αν δηλαδή θέλουν εξωτερικό, τους βολεύει να πάνε, ας πούμε, Αλσατίες και τέτοια. Αυτό το θέλουν. Ό,τι φεύγει από Ηράκλειο, γιατί δεν έχουν το Ηράκλειο Αθήνα, το συν αυτό. Και πάνε και πολλοί μέσα στην Κρήτη, που εκεί βρίσκουν δωμάτια μόνοι τους. Φέτος υπάρχουν κενά.
2: Εν ώψη του 15 Αύγουστου, αυξημένη κίνηση καταγράφεται κυρίως για τη Σύρο και την Τίνο, καθώς πολλοί Κρητικοί επιλέγουν τα δύο νησιά τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για το θρησκευτικό προσκύνημα.
3: 15 Αύγουστου έχουμε Σύρο, Τίνο, ξέρω εγώ, που πάνε. Αυτά έχουμε, λίγα, δεν είναι και εξωτερικό κάποια, λίγα πράγματα, όχι πολλά. Υπάρχει μία δυσκολία, το βλέπεις δηλαδή και στους ανθρώπους που έρχονται και είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι οικοκυρεμένοι, δεν είναι δηλαδή. Τους βλέπεις ότι προβληματίζονται, δεν είναι, όλοι προβληματιζόμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
1: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία προκαλεί και ένταση με τους επαγγελματίες της εστίασης.
5: Σε διαδικασία διαβούλευσης ενδεχομένως και αντιπαράθεσης ετοιμάζονται να μπουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιχειρηματίες της εστίασης και ο Δήμος Ηρακλείου. Αιτία η νέα κανονιστική διάταξη που αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο, η οποία περιλαμβάνει πιο αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη, τα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα και μπροστά στην είσοδό τους και απέναντι ανάμεσα στις δύο σειρές πρέπει να έχουν απόσταση 3,5 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση για τους πεζούς.
4: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση από την πλευρά της κατατόπου Δημοτικής Αρχής, αλλά εμείς αντιδρούμε σε αυτή την απόφαση, διότι τα 3,5 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί ούτως ή άλλως είναι δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί ο ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Οπότε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ευελιξία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μπορεί να διαχειριστεί με τον εκάστοτε επιχειρηματία το χώρο του. Αυτό ζητάμε. Γιατί τα 3,5 μέτρα, έτσι όπως είναι το κέντρο του Ηρακλείου με τα μνημεία και με τα πλακώστα, δεν υπάρχει δυνατότητα του 3,5 μέτρα.
5: Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν πως σε πολλές περιοχές της πόλης δεν υπάρχουν ο χώρος για τέτοιες αποστάσεις και ζητούν να μην ισχύσει οριζόντια η διάταξη, αλλά να προσαρμοστεί ανάλογα το σημείο.
4: Τονιστική είναι ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε τα περισσότερα σημεία, γιατί αυτό, επειδή τα περισσότερα μαγαζιά έχουν εξωτερικούς χώρους που μισθώνουν και οι εσωτερικοί χώροι είναι μικροί, είναι καταστροφική για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να μπορεί να πλησιάσει το ασθενοφόρο ή το όχημα της πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί για θέμα έκτακτης ανάγκης από παράδρομους. Δηλαδή όχι στον δρόμο που υπάρχει μίσθωση. Όπως το κάνουν στο Ρέθμιο, στα Χανιά και σε άλλες πόλεις. Ήδη ζητήσαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρέμβαση για να δουν να γίνει η τροπολογία του νόμου. Να μπορεί, ξαναλέω, ο Δήμος να μπορεί να έχει την ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να επιτρέπει τη μίσθωση των τραπεζοκαθισμάτων χωρίς να έχουν κυρώσεις.
5: Η διαβούλευση θα ξεκινήσει μετά την τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται να είναι σκληρή, παρότι στη Λότζια φαίνεται να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
1: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση και μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό πως προσθέτουν δεν αποτυπώνεται στους τσίρους των καταστημάτων τους.
5: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε. Όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
6: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουν τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
7: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
6: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
8: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
5: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
9: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιον γιατί ήταν 4,40 και άρα δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
7: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
9: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω.
7: Περίπου
9: τώρα
7: πόσο?
9: 10-15%.
5: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
8: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
6: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
7: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
9: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
1: την αγωνία τους για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Αλία η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου εκφράζουν για ακόμη μία φορά οι επαγγελματίες Αλίης, καθώς όπως υποστηρίζουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στο μεταξύ, επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην Αλία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην ασφάλεια των πολιτών έχει ενταχθεί σε ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε για το θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Την Επιτροπή Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το θέμα των λαγοκέφαλων με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους αλιείς και τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, αλλά εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουρισμού.
10: Με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερε το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει. Το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες της Μεσογείου, έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν. Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν. Αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
5: Στο μεταξύ, επαγγελματίες αλίες υποστηρίζουν πως το πρόβλημα διωγγώνεται, με τους ίδιους να τονίζουν πως παρά τα μέτρα που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκίνησε σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, λύση στην πράξη δεν υπάρχει.
11: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση και θα σας πω το γιατί. Πρώτο, δεν υπάρχουν υποδομές. Ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Με ποια αλιευτικά εργαλεία θα αλιευτούν τα ψάρια αυτά. Πώς θα γίνεται η διακομιδή τους, από ποιον, ποιος θα τα παραλαμβάνει εδώ σε κάθε λιμάνι, είτε στο Ηράκλειο, είτε Σιτία, είτε Άγιος Νικόλαος. Ποιος θα τα παραλαμβάνει, ποιος θα τα παραδίδει για τον Κλίβανο. Θεωρώ ότι μας έκανε ο Υπουργός πρόσκληση για το κυνήγημα του λαγοκεφαλού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ένα. Δύο. Θεωρώ ότι από του χρόνου το καλοκαίρι, πιστεύω, αφού έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουν δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους και παίρνουμε 5 ευρώ και 33 λεπτά. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
1: Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Η απόφαση έρχεται να ενισχύσει την θέση των συνιδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στην χρήση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλυμάτων μέσα σε πολυκατοικίες.
2: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
12: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
2: Το μονομελές πλημέλιο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
12: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις, που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
2: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
12: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
2: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
12: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
2: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
12: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Αλόγλου, αναφερόμενος στα μισθώματα των καταστημάτων, για τα οποία εκφράζεται ανησυχία ότι θα είναι υψηλά λόγω και της δημοπρασίας που έχει προηγηθεί, σημείωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτά να είναι στο πλαίσιο του εφικτού, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
2: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
13: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
13: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη η εσωτερική άμεσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στη τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
2: Η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
13: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από το διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό χρήσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
2: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
13: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς στο φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
1: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας των συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν

0: λήξη. Ο πρόεδρος του σωματείου, Δημήτρης Βρύσαλης, τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
1: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
2: Αντιπροσωπεία της διοίκησης Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, τις απλήρωτες άδειες που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
1: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
2: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους, για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκανε για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολυσιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου. Είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Παγνή τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
2: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει, και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες, και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
1: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
2: Θα γίνει καταρχήν σύσταση, και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη, και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει 5ετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
1: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
2: Καταρχήν, να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
0: Το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κατά το οποίο υποστήριξε 60.291 παιδιά. Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των περιστατικών ψυχικής υγείας, με 491 παιδιά να λαμβάνουν υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό, καθώς και σοβαρών διαδικτυακών κινδύνων που αφορούν 150 παιδιά. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, που φιλοξενήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προστασίας των ανηλίκων.
1: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
3: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.091 κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
1: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού, αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων, προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του Χαμόγελου του Παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
3: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού, αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν. Οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
1: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
3: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στο δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
3: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το Χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί απασχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και να είναι καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γαλλία και Γερμανία παίρνουν στη νέα εποχή στον τομέα της άμυνας με κοινές ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής. Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση.
1: Να βελτιώσουμε την ασφάλεια των χωρών μας και της υπήρου μας και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους μας. Με αυτή την φράση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν περιέγραψε τον στόχο της ενισχυμένης γαλλογερμανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της αποτροπής. Ο Μακρόν και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προχώρησαν σε κοινή συνέντευξη τύπου μετά την 26η συνεδρίαση του Γαλλογερμανικού Συμβουλίου Υπουργών με την Ευρωπαϊκή Άμυνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των δηλώσεών τους. Η σημαντικότερη ανακοίνωση ήρθε από τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα συμμετάσχουν ήδη από φέτος σε γαλλική άσκηση πυρηνικής αποτροπής.
2: Η Koalition der Willigen wird im Herbst auf französische Initiative ein Manöver abhalten. Deutschland wird sich beteiligen. Wir klären gemeinsam, wie diese Beteiligung dann im Einzelnen aussehen wird.
3: L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'améliorer la sécurité du continent européen, de créer plus d'incertitude chez nos adversaires.
1: Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση. Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ότι η νέα πραγματικότητα ασφαλείας απαιτεί διαφορετικές απαντήσεις, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν το Βερολίνο είχε απορρίψει την ιδέα να τεθεί υπό την γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Ο Μέρτς πάντως διευκρίνησε ότι είναι νωρίς για να εκτιμηθεί αν η συνεργασία αυτή θα οδηγήσει σε αλλαγή του γερμανικού αμυντικού δόγματος. Η πρωτοβουλία προέρχεται από την γαλλική πλευρά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία στρατηγικής εγκύτητας μεταξύ των δύο χωρών μέσω κοινών ασκήσεων και δομών συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των δεσμών Γαλλίας και Γερμανίας θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους της Ευρώπης, καθώς η ευθύνη για την πυρηνική αποτροπή θα αποκτά ευρύτερη διάσταση.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Απόψε στο New Jersey γράφεται ιστορία. Η Ισπανία και η Αργεντινή κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο του παγκόσμιου κυπέλου. Να συνδεθούμε με την Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ελένη. Έτσι ακριβώς είναι. Όλος ο κόσμος απόψε θα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αυτό το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ καλές. Θα δούμε λοιπόν την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, ο οποίος, Ελένη, είναι αυτή την ώρα 40 ετών, και του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι μόλις 18, να αναμετρώνται με φόντο, όπως είπες και εσύ, αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο, που είναι μάλιστα πολλά κιλά το τρόπαιο αυτό και είναι και χρυσό. Να πούμε ότι στην πιο γνωστή πλατεία του κόσμου, στην Times Square, οι Αργεντίνοι, χιλιάδες Αργεντίνοι βασικά, την είχαν κατακλείσει νωρίτερα, με τραγουδώντας συνθήματα για τη χώρα τους, καθώς είναι έτοιμοι να σηκώσουν το δεύτερο τρόπαιο του Λιονέλ Μέση. Όμως και οι Ισπανοί θέλουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, απέναντι στην ομάδα του Μέση, που όπως είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ, αγωνίζονται πάντα με πάρα πολύ πάθος. Να δώσουμε τις εντεκάδες που έχουν γίνει γνωστές πριν κλείσουμε, Ελένη, να υπενθυμίσουμε ότι είναι στις 10 η ώρα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, δηλαδή και ένα τέταρτο. Η Ισπανία λοιπόν θα ξεκινήσει με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίς, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ και ο Ιαρθάμπαλ, ενώ η Αργεντινή θα αγωνιστεί με Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντεπόλ, Έντζο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλης, Μέση και Χουλιάν Άλβαρες. Αυτές είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων, Ελένη. Βλέπουμε και τα πλάνα με τα στιγμιότυπα που έχουν δώσει. Στο New Jersey, όπως είπες και εσύ, είναι ο μεγάλος τελικός. Οπότε αναμένουμε ένα αγωνίως να δούμε αν θα το σηκώσει ο Μέση ή αν θα το σηκώσει ο Γιαμάλ.
0: Απόψε λοιπόν στις 10, σε μία ώρα, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕΛΟΝ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Άμα αν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
0: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης,

0: Καρνασσός Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
2: Πολλά ή λίγα?
3: Δηλαδή?
2: Μπαξεβάνης.
1: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159, το 03 έχει 119, το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση. Να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
10: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
11: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
13: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
14: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
13: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
13: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
12: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
14: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
12: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερους σε όλα.
13: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
12: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
14: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
13: Όταν Φορτώσω τα μάτια μου και

0: Πάω στο Χαλκιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι βράδυ η Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, η Μισότια Πεντεδήμου, και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Απόψε θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, με έναν άνθρωπο των πολιτικών επιστημών. Γιατί η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζεται. Ο μετασχηματισμός των κομμάτων είναι εδώ και είναι διαρκής σε μία περίοδο προεκλογική, όπου δεν λείπει προφανώς η έντονη αντιπαράθεση, η τοξικότητα, η οξύτητα. Και έτσι φαίνεται πως θα καταλήξουμε και στις κάλπες, είτε αυτές στηθούν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, όπως επιμένει ο Πρωθυπουργός. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο πολιτικό βαρόμετρο το κύριο Στέλιο Τζαγκαράκη. Θυμίζω ότι είναι δόκτωρ πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αλλά και διδάκτορας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Τζαγκαράκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Έχει και για σας ενδιαφέρον έτσι, αυτή η περίοδος που τελικά έτσι κρατά αρκετά, νομίζω μετά τις εκλογές του 23 ξεκίνησε. Πάω να πω, έχει και για εσάς τους πολιτικούς έτσι, επιστήμονες ενδιαφέρον αυτή η περίοδος ή μόνο έχει για εμάς τους δημοσιογράφους που ξέρετε τώρα πόσο πολύ μας αρέσουν όλα αυτά που συζητάμε.
1: Κοιτάξτε, πάντα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που έχει κάτι το ξεχωριστό. Κάθε περίοδος έχει κάτι το ξεχωριστό πιθανώς και το διακριτό. Σίγουρα υπάρχουν και ομοιότητες μεταξύ της κάθε περίοδου, αλλά εγώ βρίσκω ενδιαφέρον στη μελέτη κάθε περίοδου, δηλαδή και πιο πριν και φαντάζομαι και στο μέλλον. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος αυτή, διότι έχουμε πολλές ανακατατάξεις, έχουμε καινούργια κόμματα, άρα έχουμε μία συζήτηση γύρω από όλα αυτά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί έτσι. Και στις προσεχείς εκλογές.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η έντονη κινητικότητα έτσι, στο πολιτικό σκηνικό και ακόμη δεν έχουμε και, ξέρετε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν έχουμε και όλους τους παίκτες φανερούς, τουλάχιστον πάνω στο τραπέζι αυτή την ώρα, ενώ έχουμε αρκετούς νέους παίκτες στο πολιτικό αυτό παιχνίδι που τους ξέρουμε. Δεν έχουμε ακόμα, έχουμε ίσως και κάποιες εκκρεμότητες που μένει να τις δούμε. Μιλώ για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο έχει προαναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός ό,τι θα κάνει. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε όμως με τη σειρά, αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσω τι ξεχωρίζεται από αυτή την περίοδο της έντονης κινητικότητας στο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωρίζεται, ας πούμε, την εμφάνιση, έτσι, τον σχηματισμό των νέων κομμάτων, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Τι ξεχωρίζεται από αυτή την περίοδο, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Εγώ θα ξεχώριζα καταρχάς βεβαίως την εμφάνιση των καινούριων κομμάτων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά, αλλά σίγουρα και τα άλλα δύο κόμματα είναι κάτι το οποίο αλλάζει στην ουσία ή τέλος πάντων διαμορφώνει νέους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό που ξεχωρίζω επίσης, εγώ θα το ξεχώριζα εξ αρχής αυτό, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα κόμμα και μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε ότι λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις ένα υψηλό ποσοστό, λόγω του γεγονότος το λέω υψηλό, με την έννοια το ότι φτιάχνει ένα κόμμα μέσα σε λίγες μέρες, ενώ και μέσα σε λίγες μέρες οι μετρήσεις τον δείχνουν στο 14, 15, 16%, 17% κάποιες μετρήσεις πρόσφατες. Άρα αυτό είναι ένα γεγονός από μόνο του το οποίο μας δείχνει κάτι. Το τι μας δείχνει είναι θέμα ερμηνείας και από εκεί και πέρα βεβαίως και η κυρία Καριστιανού, όπου στις δημοσκοπήσεις φαίνεται λίγο πιο χαμηλά, αλλά και πάλι δημιουργούν όλα αυτά τα καινούργια κόμματα και καινούριους συσχετισμούς. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα γίνει όταν θα γίνουν εκλογές, όποτε γίνουν, γιατί ο πολιτικός χρόνος μέχρι το τυπικό, δηλαδή μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής είναι αρκετός, αν γίνουν τότε. Οπότε έχουμε ακόμα πάρα πολλά να δούμε μπροστά μας, ακόμα και αν γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει να το πει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε νέους συσχετισμούς που δημιουργούν και καινούργια, στην ουσία καινούργιες προκλήσεις και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την ίδια την κυβέρνηση.
0: Σωστά. Αυτό που σίγουρα μπορούμε, νομίζω, να μάλλον αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι ότι δεν υπάρχει πια ο δικοματισμός. Ότι έχουμε την κατάρρευση του δικοματισμού. Έχουμε Μιλώντας πάντα δημοσκοπικά, κύριε Τζαγκαράκη, έχουμε έναν πόλο που φαίνεται ότι είναι, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταγράφεται, ξαναλέω, και δημοσκοπικά. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν εκτιμάτε ότι είμαστε σε αναζήτηση ενός πόλου που θα μπορούσε, πώς θα το πω, να διεκδικήσει την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση.
1: Υπάρχει σίγουρα μια τέτοια προσπάθεια από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας όταν φτιάχνει στην ουσία το κόμμα το καινούριο, σκοπός του είναι αυτός, να είναι ο άλλος πόλος. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το διεκδικεί εδώ και αρκετό καιρό, ανεξάρτητα με το αν τα ποσοστά φαίνεται να είναι σε στάσιμα εδώ και καιρό. Οπότε σίγουρα υπάρχουν κάποια τέτοια κόμματα τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν το να γίνουν ο δεύτερος πόλος. Το ζήτημα είναι αν θα το καταφέρουν, διότι βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει είναι ένας στην ουσία πρωτοφανής κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, ο οποίος εδώ δημιουργεί τέλος πάντων μία πρόκληση του κατά πόσο μπορούν ή θα μπορούσαν δυνητικά κάποια κόμματα από την αντιπολίτευση να συνεργαστούν, αν θα μπορούσαν, ή διαφορετικά, αν θα μπορούσε κάποιο ή κάποια κόμματα να λάβουν ένα τέτοιο ποσοστό στο οποίο, με το οποίο να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο, είτε να είναι ένας είτε δύο πόλοι, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει
0: αλήθεια είναι αυτό
1: τι θα συμβεί. Αλλά σίγουρα η προσπάθεια είναι να διεκδικήσουν να είναι ο δεύτερος πόλος, δηλαδή να πάνε προς τα εκεί. Το αν θα το καταφέρουν αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όσο περνάει ο καιρός και πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τότε θα έχουμε και συνεχώς ένα πιο πολωμένο κλίμα.
0: Βέβαια.
1: Άρα εκεί θα διαμορφωθεί και στην ουσία όλη αυτή η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βεβαίως θα τη δούμε δηλαδή στην πράξη αυτή την τάση που βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε δημοσκοπήσεις και για να το διασαφηνίσουμε λίγο αυτό και για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος και να μην μπερδευόμαστε πολλές φορές. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
0: Έτσι.
1: Φωτογραφίζουν το τι συμβαίνει τώρα.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορούν να δείξουν τάσεις, δεν μπορούν όμως και δεν πρέπει να τις ερμηνεύουμε ως μια πρόβλεψη η οποία σίγουρα θα μας φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Γίνεται πρόβλεψη, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί μετά από ένα χρόνο. Αν οι εκλογές γίνουν μετά από ένα χρόνο ή μετά από 8-10 μήνες. Δηλαδή, ξέρουμε

0: ποια είναι η τάση,
1: Έτσι.
0: η οποία μας δείχνει μία δυνατότητα, ας πούμε, μία πιθανότητα. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα το να πούμε σίγουρα τι μπορεί να συμβεί μέσα σε 10-12 μήνες είναι δύσκολο, γιατί δεν ξέρουμε και το τι θα συμβεί μέχρι τότε.
1: Ακριβώς. Καλά, θα πω το τετριμένο τώρα, το καθόλου φάνταστο, ότι ούτως ή άλλως οι κάλπες βγάζουν κυβέρνηση, κύριε Τζαγκαράκη, και όχι οι δημοσκοπήσεις. Και προφανώς συμφωνώ μαζί σας ότι μιλάμε για φωτογραφίες της στιγμής που μας δίνουν ενδιαφέροντα ευρήματα, έτσι, συνολικά, για να βλέπουμε και την τάση. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν με καμία βεβαιότητα ή ασφάλεια να προβλέψουν τι θα γίνει είτε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, φθινόπωρο, αν πάει ο Πρωθυπουργός, αν εννοώ πάμε σε πρόωρες κάλπες, είτε την άνοιξη του 27. Πάντως, έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέροντα ευρήματα οι δημοσκοπήσεις, μιας και πήγαμε εκεί, και για την κινητικότητα των ψηφοφόρων και για τη λεγόμενη αυτή γκρίζα ζώνη αυτών των ανθρώπων, δηλαδή, που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ή δηλώνουν στις έρευνες κοινή γνώμη ότι δεν έχουν αποφασίσει πού τελικά, τι θα ψηφίσουν. Εκεί βλέπετε ένα πεδίο ικανό, πώς θα το πω τώρα, να αλλάξει τους συσχετισμούς όπως τους συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, μια κυριαρχία, ενώ μια πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα, και τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν. Είναι ικανό λοιπόν αυτό το πεδίο να αλλάξει συσχετισμούς, εκτιμάτε, κύριε Τζαγκαράκη?
0: Τώρα, αυτό είναι μια πάλι υποθετική ερώτηση. Mm-hmm. Είναι ικανό, αυτό εξαρτάται από το κλίμα που θα υπάρξει και από το τι θα συμβεί. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν έχουμε ένα υψηλό ποσοστό αδιευκρίνησης της ψήφου, στη συνέχεια αυτό ακολουθεί περίπου την τάση των ποσοστών που λαμβάνουν τα κόμματα. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο. Όχι πάντα, αλλά συνήθως κατανέμεται με ένα τέτοιο τρόπο. Οπότε πιθανώς οι τάσεις να είναι παρόμοιες, ακόμα και αν αυτό το ποσοστό ή ένα μεγάλο μέρος του πάει και ψηφίσει στο τέλος, εκτός αν συμβεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο να αλλάξει τις τάσεις αυτές. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι έχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που δεν είναι μόνο με το ποια είναι η πρόθεση του καθενός να ψηφίσει κάποιο κόμμα, αλλά ακόμα και από το αν αποδέχεται κάποιον πολιτικό αρχηγό, μέχρι ποιο είναι το πρόβλημα που τον απασχολεί ή την απασχολεί. Δηλαδή, είναι τα οικονομικά προβλήματα, ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα. Οπότε, δίνουν οι δημοσκοπήσεις και μια πολύ σημαντική πληροφορία προς τους διαμορφωτές πολιτικής και προς τους επιστήμονες, αλλά σίγουρα προς τους πολιτικούς, ως προς το πού πρέπει να εστιάσουν. Ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερους ψηφοφόρους και ούτω καθεξής.
1: Σταθερά τώρα, πάντως τα θέματα της οικονομίας, σας διακόπτω, συγχωρέστε με, και της ακρίβειας, είναι σταθερά πρώτα στις απαντήσεις του κόσμου, και πώς άλλος θα πει κανείς. Και εδώ να πω, γιατί λέτε έτσι ότι είναι σημαντικό το έβριμα και πολύ ενδιαφέρον και για τους διαμορφωτές της πολιτικής, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ίσως επειδή πάμε και προς τη ΔΕΘ, ενώ είμαστε όλο ένα και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βλέπουμε εν πολλής η συζήτηση δημόσια και άρα και η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται γύρω από θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, αυτό που λέμε της τσέπης του πολίτη, της καθημερινότητας, δηλαδή του υψηλού κόστου ζωής. Και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει, καταλαβαίνετε πώς θα το πω τώρα, είναι θετικό να γίνεται. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, από το να αναλωνόμαστε μόνο σε ατάκες ή να μένουμε μόνο στην πολιτική τοξικότητα, οξύτητα, είναι καλό να μπαίνουμε και σε τέτοιες συζητήσεις, ειδικά σε μια περίοδο που, εντάξει, μυρίζει εκλογές, μα τώρα, μα σε λίγο καιρό.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, μεν η ανεργία μπορεί να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν θετικά μηνύματα ως προς την οικονομία και την αγορά εργασίας, αλλά από την άλλη, έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών. Έχουμε μία στεγαστική κρίση η οποία επιμένει. Έχουμε αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Οπότε όλα αυτά μειώνουν στην ουσία το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Mm-hmm. Άρα η συζήτηση πρέπει να είναι εκεί. Διότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και γενικά ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται, και μάλλον το ερώτημα είναι κατά πόσο ανταποκρίνεται και με την αύξηση των τιμών και τον πληθωρισμό.
1: Έτσι.
0: Άρα, δηλαδή, οι άνθρωποι

0: άνθρωποι στην ουσία ποια είναι η ποιότητα που έχουν ως προς τη ζωή τους, τη διαβίωσή τους και αν αυτή βελτιώνεται ή όχι. Mm-hmm. Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι και πρέπει να είναι αυτό πάνω στη συζήτηση, γιατί πολλές φορές τα κόμματα και οι πολιτικοί μπορούν να αναλώνονται σε λαϊκίστικες εκφράσεις mm-hmm. και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι να ενσκύψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα. Έτσι. Και να συζητηθούν αυτά. Mm-hmm. Δεν λέω ότι δεν συζητούνται από πολλούς, λέω όμως ότι κυρίως η συζήτηση πρέπει να πάει προς τα εκεί, διότι αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε σήμερα ως πολίτες και έτσι, τα βιώνουμε.
1: Έτσι είναι και εδώ είναι και κρίσιμος και ο δικός μας ο ρόλος, κύριε Τζαγκαράκη. Εννοεί μόνο των δημοσιογράφων να μην μπαίνουμε, έλα χαμογελάτε. Τώρα το λέω εγώ για σας, ότι προφανώς δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις ατάκες, που θα μας δώσουν ένα κλικ παραπάνω ή κάποια νούμερα τηλεθέαση παραπάνω. Πρέπει να μπαίνουμε και σε συζητήσεις έτσι με περισσότερο βάθος που αφορούν στον πολίτη. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω, έτσι μια σκήμα σε αυτό το πεδίο δημοσκοπήσεων κτλ. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ήδη θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δημοσκοπικά εμφανίζεται αυτή την ώρα με το κόμμα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να ακολουθεί, έχει πει ότι εμένα δεν είναι ο στόχος μου να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να κερδίσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τούτη την ώρα, λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Παραμένει αυτός ο στόχος. Πώς τα ακούτε αυτά τα, πώς θα το πω, αυτούς τους στόχους που θέτουν τα κόμματα, μένω σε αυτούς τους τρεις προς το παρόν. Πώς τους βλέπετε, πώς τους ακούτε και πόσο, ξέρω εγώ, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα όλα αυτά, δηλαδή το αυτοδυναμί, το λέω, περιγραφικά αυτοδυναμία ή χάος, ας πούμε, περνάει στον κόσμο. Ήρθα ξανά έχοντας μάθει από τα λάθη μου και τώρα θέλω να κυβερνήσω ξανά, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Νίκος Ανδρουλάκης λέει, εγώ έχω μια εναλλακτική πρόταση για μια καλύτερη ζωή για τους Έλληνες. Περνάνε αυτά στον κόσμο?
0: Το αν περνάνε αυτά στον κόσμο θα το δούμε αυτό στις εκλογές. Αλλά το ζήτημα δίκιο. Είναι το εξής. Θα σας πω, το ζήτημα είναι το εξής. Πλησιάζοντας προς τις εκλογές, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, όταν ένα κόμμα είναι κοντά στην αυτοδυναμία ή σχετικά κοντά στην αυτοδυναμία, mm-hmm. πάντα θέτει το ζήτημα της σταθερότητας. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα το ένα αφήγημα, βασικά το αφήγημα από την πλευρά την κυβερνητική, θα είναι αυτό. Mm-hmm. Αυτό πάντα είναι, όποιο κόμμα και αν είναι στη θέση αυτή, αυτό πάντα είναι το δίλημα που θέτει. Και λέει σταθερότητα ή θέλετε να πάμε σε διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οικονομία, στα εθνικά θέματα και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα αυτό θα είναι το ένα επιχείρημα το οποίο όταν φτάνουμε προς τις εκλογές και πιθανώς και αν έχει προηγηθεί ήδη και μία εκλογική αναμέτρηση, mm-hmm. Έχει βάση. Τι εννοώ έχει βάση? Ναι, θα επηρεάσει αρκετό κόσμο. Γιατί θα το σκεφτούν σταθερότητα ή τέλος πάντων.
1: Εσείς συσπυρώνει συνήθως το εκλογικό ακροατήριο,
0: έτσι. Το συσπυρώνει. Mm-hmm. Λοιπόν, και κυρίως το συσπυρώνει το ακροατήριο το εκλογικό που είχε ακολουθήσει αυτό το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές ή βρίσκεται τέλος πάντων κάπου εκεί πολιτικά. Τώρα, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα αυτά τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την εξουσία, δεν, επικοινωνιακά δεν θα πούν ποτέ και δεν πρέπει να πούν ποτέ ότι εγώ. Εντάξει, και δεύτερο κόμμα να είμαι και τρίτο, εδώ είμαι για την πατρίδα και για τους πολίτες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να πούν ότι εγώ έχω μια εναλλακτική λύση, να προτείνουν πραγματικά λύσεις στα προβλήματα, οι οποίες θα ακουστούν από τους πολίτες. Τι εννοώ, θα προβληθούν σωστά, ώστε να ακουστούν από τους πολίτες. Γιατί, ξέρετε, μπορεί να υπάρχει μια πρόταση πολύ, πολύ, πολύ καλή, εννοώ πολύ αποτελεσματική, που δίνει λύσεις και δεν προβάλλεται όπως πρέπει. Και
1: να μην επικοινωνείται, εννοείται, όπως πρέπει. Ακριβώς. Αυτή η πρόταση. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουν είναι αυτό. Ναι, εμείς πάμε για να διεκδικήσουμε την εξουσία, mm-hmm. αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε και προτάσεις. Mm-hmm. Το αν πάνε να το κάνουν αυτό κυρίως με έναν τρόπο υποσχόμενοι πράγματα τα οποία είναι ανεδαφικά, μπορεί και να μην περάσει αυτό σε πολλούς πολίτες. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα το ζήτημα εδώ είναι να δουν πώς θα δώσουν στον κόσμο, πώς θα επικοινωνήσουν στον κόσμο αυτό το διαφορετικό το οποίο προτείνουν και το οποίο δίνει λύσεις.
1: Έτσι, και είναι και ρεαλιστικό, και είναι και ρεαλιστικό, κύριε Τζαγκαράκη. Νομίζω ότι το εκλογικό σώμα έχει λίγο αλλάξει σε αυτό. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσπιστο και καχύποπτο όταν ακούει κάποιον να τάζει πολλά. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο στα αυτιά μας, αλλά νομίζω πια ότι φιλτράρουμε λίγο περισσότερο. Έχω την αίσθηση σχέση με παλιότερα τουλάχιστον αυτές τις λίγο έτσι, εύκολες υποσχέσεις.

0: Γιατί έχει υποστεί εδώ και πολλά χρόνια εύκολες υποσχέσεις από όλους. Mm-hmm. Λιγότερο, περισσότερο πάντως έχει υποστεί έτσι, αυτή τη διαδικασία. Οπότε αυτό που λέει είναι πολλοί κόσμος, δεν λέω ότι το λέει όλος, mm-hmm. πολλοί κόσμος αυτό που σκέφτεται είναι ότι ναι, εγώ θέλω να ακούσω από ένα πολιτικό κόμμα μία πρόταση, η οποία όμως να μου πει πώς θα το κάνει. Mm-hmm. Και, και πώς θα το πετύχει αυτό, όχι μόνο να μου πει ότι θέλει να το κάνει, αλλά πώς θα το κάνει. Mm-hmm. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ότι όντως είναι πραγματικό αυτό το οποίο προτείνει. Τι εννοούμε πραγματικό? Ότι μπορεί να το πετύχει. Αν μπορούμε να λέμε διάφορα πράγματα και να υποσχόμαστε πολύ εύκολα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν, και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αρκετά στενά, όχι όσο ήταν την περίοδο των μνημονίων, αλλά και παραμένουν στενά. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είμαστε πραγματικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε ναι, οι πολίτες αυτό θέλουν να ακούσουν, και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης βεβαίως. Θα είναι λάθος από ένα κόμμα όπως αυτά τα δύο που αναφέρατε να πει, για παράδειγμα, ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα να κερδίσω, με ενδιαφέρει να πω, ας πούμε, ή να συμβάλλω τέλος πάντων σε μια προσπάθεια. Εκεί θα είναι και μια παραδοχή της ήττας.
1: Έτσι, ναι, ναι, προφανώς. Γι' αυτό, κύριε Τζαγκαράκη, και γι' αυτό μάλλον, εκτός από το ότι μας λείπει κατά τη γνώμη μου και η κουλτούρα γενικά των συνεργασιών στη χώρα, γι' αυτό και προφανώς δεν κάνουμε σε αυτή την περίοδο, παρόλο που εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε επιμόνως, γι' αυτό και δεν λαμβάνουμε εύκολες απαντήσεις σε σχέση με το με ποιον θα συνεργαστείτε την επόμενη των εκλογών, που ούτως ή άλλως θα το δείξει και αυτό η κάλπη. Ή και η πρώτη κάλπη, εννοώ προφανώς, θα δείξει το δρόμο και γι' αυτό, για τις όποιες ενδεχομένως συνεργασίες μετά. Αλλά είναι και αυτό λοιπόν ένα θέμα, ότι δεν μπορώ να συζητήσω τώρα πριν τις εκλογές με για το ποιον θα συνεργαστώ, γιατί ουσιαστικά αυτό θα είναι μια παραδοχή της ήττας. Δηλαδή παραδέχομαι ότι το πιο πιθανό είναι να μην βγω πρώτος, να μην κόψω πρώτος το νήμα, άρα απαντώ σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Γιατί ακούω πολύ κόσμο να λένε ότι και αυτό είναι, παίζει ένα ρόλο στην απόφαση που θα λάβουν πάνω από την κάλπη. Δηλαδή, με ποιον θα πας την επόμενη μέρα. Τι λέτε?
0: Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχω να πω εγώ. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Αν παραδεχτεί κάποιος, κάποιο πολιτικό κόμμα, ότι εγώ είμαι ανοιχτός να συνεργαστώ με τον Α, τον Β και ούτω καθεξής, μπορεί να προσελκύσει κάποιους ψηφοφόρους, μπορεί να διώξει κάποιους άλλους. Mm. Λοιπόν, οπότε μέσα σε αυτό το ρίσκο δεν θα το πει. Προτιμούν να μην το αναφέρουν αυτό εξ αρχής, διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι και πολύ εύκολο, δηλαδή, να επιτευχθεί μια συνεργασία σίγουρα, και μπορεί να πει και στην πρόθεσή τους να γίνει αυτό, έτσι, εξ αρχής, δηλαδή δεν το αναιρεί κανείς. Mm-hmm. Και επίσης αυτό το αν τέλος πάντων πάμε προς μια... προς ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να ευνοεί τις συνεργασίες, αυτό θα το αποφασίσει επίσης το εκλογικό σώμα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα που θα φέρει στις εκλογές. Την πρώτη εκλογική είναι με τις που θα γίνει. Αν δεν συγκροτηθεί η κυβέρνηση, πάμε στη δεύτερη. Mm-hmm. Πάντως, αν αυτό είναι που υποδείξει το εκλογικό σώμα, τότε στην ουσία μπορεί να τεθεί η διαδικασία της συζήτησης για μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ όποιων κομμάτων είναι διατεθειμένα να το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι μετά τις εκλογές έχουμε, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τις διερευνητικές συμφωνίες και το καθεξής. Άρα αυτή την ουσία έχουν. Mm-hmm. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί μια συνεργασία είναι ένα άλλο ερώτημα τώρα εδώ, με βάση τις διαφορές που έχουν τα κόμματα, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι. Προφανώς είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί καταρχάς ξέρετε, είναι και αυτό επίσης που ακούμε πάρα πολύ συχνά, ότι η συνεργασία και η σύμπλευση ξεκινά από την κοινωνία, οι πολίτες μας στέλνουν όλους μαζί, αλλά το πρόβλημα υπάρχει, ξέρετε, στις ηγεσίες για το ποιος θα βγει μπροστά, ποιος όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό μένει να το δούμε. Θέλω να έρθω σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Επειδή μιλήσαμε τώρα και για τα νέα κόμματα, δηλαδή για τον κύριο Τσίπρα, που έως επανήλθε με την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, και έχουμε και την κυρία Μαρία Καριστιανού. Είναι δύο κόμματα προσωποκεντρικά αυτά, και τι εννοώ? Εννοώ ότι από τον πρώην Πρωθυπουργό, τουλάχιστον ακόμα και όσο αντιλαμβάνομαι, εξ όσο γνωρίζω, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα, δεν είναι ότι έχει ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα της Ελλάς, έτσι, για να το γνωρίζουν οι πολίτες. Είναι ένα εγχείρημα πολιτικό νέο, το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στο brand name Τσίπρας. Επίσης,

0: Μαρία Καριστιανού, δεν γνωρίζουμε ακόμα πάρα πολλά για τον πολιτικό σχηματισμό αυτόν και για την ελπίδα και για το τι προτείνει για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι και εκεί έχουμε μία έτσι, πώς θα το πω, ένα προσωποκεντρικό σχηματισμό, με την έννοια πια ότι όλη η κοινωνία γνωρίζει τη Μαρία Καριστιανού, έχει συνδεθεί συναισθηματικά μαζί της. Τι λέτε, μήπως και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ποντάρουν πάρα πολύ στον εαυτό τους? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, είναι εντελώς προσωποκεντρικά κόμματα μέχρι στιγμής πάντως. Δηλαδή, για να πάω πρώτα στον κύριο Τσίπρα, το ποσοστό το οποίο βέβαια το πιστώνω και στον ίδιο, δηλαδή, το ποσοστό το οποίο λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις εξ αρχής είναι πολύ υψηλό για ένα κόμμα το οποίο, για το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τις θέσεις του. Δεν ξέρουμε τα πολιτικά στελέχη, ξέρουμε κάποια πολιτικά στελέχη, αλλά δεν ξέρουμε τελικά πόσα προβεβλημένα πολιτικά στελέχη θα συμμετέχουν, αν υπάρχουν,
0: έτσι,
1: αν θα συμμετέχουν ή αν θα είναι καινούριο το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα συμμετάσχει. Θέλω να πω ότι στην ουσία διαπιστώνω ότι αυτό το λαμβάνει επειδή είναι ο κύριος Τσίπρας. Επειδή
0: έτσι
1: είναι ως πρόσωπο αυτός που είναι και γι' αυτό το λαμβάνει. Άρα αυτό βλέπω εκεί και μετά θα το δούμε ποια πολιτικά πρόσωπα θα το απαρτήσουν ή καινούργια, αν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό θα το δούμε στην πράξη. Το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Καριστιανού. Διαφορετική περίπτωση εδώ, για διαφορετικούς λόγους. Η κυρία Καριστιανού, στην ουσία, προσελκύει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι αποδυτευμένοι με γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Έτσι. Οπότε, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ήταν πρωθυπουργός, άρα αντιπροσωπεύει σε ένα βαθμό το πολιτικό σύστημα, ανεξάρτητα με το αν.
0: Έτσι.
1: Ήρθε σε αντίθεση, τέλος πάντων, με ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών κομμάτων την περίοδο εκείνη που ήταν αντιπολίτευση, ήταν στην αντιπολίτευση των υπόλοιπων, τέλος πάντων, πολιτικών κομμάτων. Πάντως, αντιπροσωπεύει το υπάρχον πολιτικό σύστημα, ενώ η κυρία Καριστιανού έρχεται να προσελκύσει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι απέναντι σε αυτό, απέναντι γενικότερα σε αυτό το σύστημα. Και εκεί όμως είναι προσωποκεντρικό.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή και τα δύο αυτά ποντάρουν στα δύο πρόσωπα συγκεκριμένα και στην αποδοχή που έχουν από τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο που τα αποδέχεται. Και από εκεί και πέρα προσπαθούν να χτίσουν πάνω σε αυτό την επόμενη μέρα τους. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή όμως, γιατί τι γίνεται με τα προσωποκεντρικά κόμματα. Τα προσωποκεντρικά κόμματα μπορεί να προσελκύσουν και αρκετούς ψηφοφόρους εξ αρχής και είναι σημαντικό αυτό, αλλά στην πορεία, αν δεν προσελκύσουν πολιτικό προσωπικό το οποίο επίσης είναι αποδεκτό, αν δεν έχουν ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και μια φωνή συγκεκριμένη, μπορεί και να απολέσουν αυτή τη δυναμική.
0: Μπορεί να χάσουν τη δυναμική, να ξεφουσκώσουν αυτό που λέμε, κύριε Τζαγκαράκη, έτσι
1: αυτό,
0: δεν είναι?
1: Αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε δημοσκοπικά, ενώ νομίζω ότι το βλέπουμε στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Έτσι, το λέω γιατί είχαμε και αυτά τα φοβερά και τρομερά ότι οι δημοσκοπήσεις μετρούσαν και πριν έχουμε τις ανακοινώσεις και τους εν δυνάμει ενώ ψηφοφόρους για τη Μαρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια δυναμική όπως ίσως θα την περιμέναμε για την Ελπίδα, για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μένει να το δούμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω ακόμα κάτι. Όλη αυτή η πολιτική οξύτητα, όλη αυτή η τοξικότητα στο δημόσιο λόγο, η πόλωση, οι λαϊκίστικες φωνές, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, περιγράφαμε ότι συνήθως ακούμε ατάκες και όχι συζητήσεις σε βάθος, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Πάω να πω ότι είμαστε και σε μια περίοδο που, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, γενικά ο κόσμος έχει μια έξτρα καχυποψία απέναντι στο πολιτικό προσωπικό και μια δυσπιστία. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, λέτε? Και αν πάμε έτσι, θα πάμε καλώς έτσι? Προφανώς όχι, φαντάζομαι ότι θα μου πείτε.
1: Όχι, δεν είναι καλό αυτό γενικότερα για την κοινωνία, διότι πολλώνεται η κοινωνία και υπάρχει μια τοξικότητα η οποία δεν δίνει λύσεις. Και επίσης πολλές φορές αυτή η τοξικότητα μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές οι οποίες επιλογές δεν έχουν να δώσουν κάποια λύση. Απλά είναι επιλογές διαμαρτυρίας που στο τέλος μπορούν να κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Άρα το ζήτημα εδώ είναι κατά πόσον υπάρχει μια πραγματική συζήτηση επί των προβλημάτων και επί των πιθανών λύσεων και όχι φωνές οι οποίες βρίζουν τους άλλους.

0: άλλους, κατηγορούν τους άλλους, αλλά δεν λένε κάτι για να προτείνουν ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας και τα προβλήματα, να δώσει λύση στα προβλήματα τα οποία έχουμε. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Πριν κάνα δύο ώρες διάβαζα μία έκθεση του ΩΣΑ σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2005, τα στοιχεία του 2005, συγγνώμη, του 2025, σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Και βασικά στους θεσμούς. Λοιπόν, και στην κυβέρνηση είχε δηλαδή διάφορες μεταβλητές εκεί. Λοιπόν, το 2025 αυτό που φαίνεται είναι ότι αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς σε σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, αλλά βλέπουμε ότι είναι σίγουρα πιο αυξημένη σε σχέση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης το 2012, αλλά είναι μία από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες του ΩΣΑ. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται ούτε τους θεσμούς, ούτε τα κλίματα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και όσο συνεχίζεται αυτή η τοξικότητα και το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον χωρίς απαραίτητα να δίνει και μια λύση πραγματική, τότε οθεί πολλούς πολίτες μακριά από όλο αυτό και βεβαίως στην αποχή πολλές φορές.
1: Στην αποχή ακριβώς.
0: Στο να επιλέξουν κάτι το οποίο είναι απλά μια επιλογή διαμαρτυρίας.
1: Η οποία μπορεί να αποβεί και πολύ επικίνδυνη, να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό και δεν είναι πολύ μακριά.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Έτσι. Είναι μια πρόκληση λοιπόν, είναι ένα στίχημα, με συγχωρείτε, για το πολιτικό σύστημα και για το πολιτικό προσωπικό να εμπεδωθεί ξανά αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν ξέρω εάν θεωρείτε ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση να παίξουν ρόλο, καταλαβαίνετε, ενώ που γίνονται από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν, το λέω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση του κόσμου με το πολιτικό προσωπικό. Τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει, κύριε Τζαγκαράκη?
0: Το βασικό είναι να συζητούν πραγματικά για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για τις λύσεις που προτείνουν. Δηλαδή μπορεί να διαφωνούμε. Δηλαδή και εμείς τώρα εδώ μπορεί να συζητήσουμε και να διαφωνούμε. Το ζήτημα δεν είναι αυτό ότι διαφωνούμε. Μπορεί να είναι και καλό το ότι διαφωνούμε. Μπορεί να είναι και καλό το ότι έχουμε διαφορετικές... Όχι μπορεί, είναι καλό το ότι έχουμε διαφορετικές φωνές. Το ότι μπορεί να προτείνουμε διαφορετικά πράγματα που αν κάτσουμε και τα συζητήσουμε και τα συνθέσουμε στο τέλος, να φτάσουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο σκοπός σε μια δημοκρατία της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να φωνάζει. Είναι να προτείνει και κάποιες λύσεις τις οποίες η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, τον άλλο ο καθένας φωνάζει και ο καθένας δεν ακούει, οι υπόλοιποι δεν ακούν, δηλαδή δεν βγάζουμε σε κανένα καλό αποτέλεσμα ποτέ. Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε κανένα καλό αποτέλεσμα.
1: Ναι, είναι το πλήρες αδιέξοδο, κύριε Τζαγκαράκη, αυτό που περιγράφετε.
0: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι να έρθουμε σε μια διαδικασία διαβούλευσης για όλα τα ζητήματα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια τέτοια περίπτωση. Δεν είναι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και σε μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες σε διάφορους τομείς, και στο παρελθόν αυτό έχει αποδειχθεί και από τη διεθνή εμπειρία, είναι σημαντικό να υπάρχει διαβούλευση. Διαβούλευση έτσι. Πραγματική, όχι διαβούλευση τύπης.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή πραγματική διαβούλευση, όπου θα εισακουστούν κάποιες διαφορετικές απόψεις, θα υπάρχει μια συζήτηση και όχι αλληλοκατηγορίες απλά για να κατηγορούμε τον άλλον και να λαϊκίζουμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να εκλείψει ή τέλος πάντων να μειωθεί. Όσο συνεχίζεται η τοξικότητα αυτή, τόσο θα οδηγούμαστε και σε ακόμα χειρότερο επίπεδο εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και στο τέλος συμμετοχής και ούτω καθεξής.
1: Έτσι. Και τώρα με φέρνετε έτσι και στο τελευταίο έτσι, ερώτημα, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της συνάντησής μας αυτής. Διακύβευμα εκλογών. Το περιγράψαμε λίγο επίσης στο πλαίσιο της συζήτησής μας. Διακύβευμα εκλογών, τι λέτε? Και εδώ μπαίνει και το θέμα της αποχής, στην οποία ήδη αναφερθήκατε. Εννοώ ότι δυστυχώς στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις η αποχή είναι πολύ ψηλά και είναι ένα στίχημα επίσης αυτό για το πολιτικό προσωπικό, να πείσουν τον κόσμο, έστω να σηκωθεί αυτό που

0: κρέμα από τον καναπέ του, κύριε Τζαγκαράκη, και να πάει στην κάλπη, συνειδητοποιώντας ότι είναι διαμορφωτής ο πολίτης. Ότι οι άνθρωποι που μας βρίσκονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα είναι, γιατί, είναι εκεί γιατί τους έχουμε ψηφίσει εμείς. Δεν ξέρω γιατί το ξεχνάμε αυτό καμιά φορά. Διακύβευμα λοιπόν εκλογών. Ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα. Σταθερότητα, ναι, ή χάος περίπου, έτσι.
1: Αυτό ναι, θα υπάρχει σίγουρα.
0: Ναι, για πείτε. Για πείτε.
1: Ως διακύβευμα θα υπάρχει, αυτό, σταθερότητα, αυτό. Το σταθερότητα ή αστάθεια, όχι απαραίτητα χάος, αλλά αστάθεια. Αυτό θα υπάρχει. Λοιπόν, και θα υπάρχει γιατί είναι το βασικό επιχείρημα που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχει σίγουρα το διακύβευμα ότι εδώ πέρα έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, ενώ από την αντιπέρα όχθη υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, αν αυτό είναι έτσι και ειδικά στις δημοσκοπήσεις δεύτερο του κυρίου Τσίπρα, όπου ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος έφερε το τρίτο μνημόνιο και μια αστάθεια. Θα υπάρχει ως επιχείρημα, αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα, το ζήτημα ποιο είναι, σε σχέση με την αποχή που είπατε, δεν είναι μόνο το θέμα το να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Άντε και σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν, λέω. Λοιπόν, το θέμα είναι να πιστέψουν ότι επειδή σηκώνονται και πάνε να ψηφίσουν, όντως αυτό έχει μια ουσία. Γιατί όταν ειδικά οι νέοι απέχουν, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλους και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος πραγματικά τους θυμάται και θα δώσει λύσεις στα προβλήματά τους. Ένας νέος ο οποίος παίρνει ένα μισθό κοντά στα 1000 ευρώ ή στα 900 ευρώ, με ένα ενίκιο που μπορεί να είναι 400 και 500 ευρώ και τα άλλα πολύ υψηλά έξοδα που έχει, δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Ή και πόσο μάλλον άντε και να μπορεί να ζήσει μόνος του, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα το ζήτημα εδώ, για να σηκωθεί αυτός ο νέος και να πει αξίζει να πάω να ψηφίσω, θα πρέπει να ακούσει μία λύση στο πρόβλημα που έχει. Λοιπόν, και το ίδιο και οποιοδήποτε άλλος, έτσι, αλλά μιλάω για τους νέους.
0: Θα πρέπει να ακούσει, σας διακόπτω πάλι, συγχωρέστε με, θα πρέπει να ακούσει αυτή τη λύση που λέτε, αλλά θα πρέπει να επιλέξει, να δώσει την ψήφο του σε κάποιον που εκτιμά ότι θα την υλοποιήσει κιόλας. Γιατί, ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, ότι αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, γιατί καταλαβαίνω και ακούω και εγώ και τη δυσαρέσκεια του κόσμου γενικά και των νέων ειδικά, ότι δεν εισακούγονται, ότι σου λέει κανένας δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, δεν το συζητώ καθόλου, λίγο αυτό το όλοι το ίδιο είναι, αλλά είναι και λίγο ένας φαύλος κύκλος αυτός τώρα, κύριε Τζαγκαράκη, δηλαδή. Δεν σηκώνομαι από τον καναπέ να πάω να ψηφίσω γιατί εκτιμώ ότι κανείς, είναι όλοι το ίδιο, κανείς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Άρα δεν, πώς θα το πω, δεν δίνονται ευκαιρίες και σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά και δοκιμάζονται στο στίβο τον εκλογικό, να βγουν μπροστά. Κάποιος από αυτούς μπορεί να καταφέρει κάτι, μπορεί να θέλει τελικά να υλοποιήσει μια πολιτική σαν αυτή που ονειρεύεται και θέλει ο νέος άνθρωπος. Είναι λίγο φαύλος κύκλος αυτός.
1: Ναι, αυτό είναι και το στοίχημα. Το στοίχημα δηλαδή ότι πείθω ότι αξίζει να με επιλέξει και θα προσπαθήσω. Δεν λέω ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω όλα. Έχω κάποιο πρόγραμμα εδώ μπροστά μου. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποια πράγματα από αυτά που λέω ό,τι μπορώ. Ναι. Αλλά σε πείθω να έρθεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Να με στηρίξει για να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Και όχι απλά να πούν ότι δεν είναι κανείς, όλοι είναι το ίδιο. Και εδώ ξέρετε, πολλές φορές κάποια κόμματα σε σχέση με αυτό επενδύουν σε αυτό το επιχείρημα. Στο τέλος, για να πούν ότι εμείς είμαστε αντισυστημικοί, έλατε να μας ψηφίσετε, γιατί δεν είμαστε σαν τους άλλους. Επενδύουν στο να πούν ότι όλοι είναι οι ίδιοι, οι υπόλοιποι όλοι. Αυτό είναι λαϊκίστικο, ξέρετε. Αυτό είναι ο εχθρός φίλος, το δίπολο του εχθρού φίλου. Και ότι εμείς είμαστε με τον λαό, ενώ οι άλλοι δεν είναι, είναι με το σύστημα.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε εδώ το ζήτημα είναι να υπάρχει αυτή η διαδικασία του ότι πείθεται να σηκωθεί να ψηφίσει κάποιον ο οποίος του λέει ότι εγώ αυτά θα τα εφαρμόσω, θα προσπαθήσω να πετύχω αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κόστος τους, από εκεί θα βρω τα χρήματα, θα κάνω αυτή την ανακατανομή και ούτω καθεξής. Δηλαδή προτείνει κάτι πραγματικό. Έτσι. Δεν προτείνει κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
0: Στη σφαίρα του φανταστικού. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν,

0: Εντάξει, πολλά θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναδώ, έστω και από μακριά ή και από κοντά, κανείς δεν ξέρει. Σε κάθε περίπτωση θα χαρώ πάρα πολύ όταν πια θα πλησιάζουμε στις εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό
1: Και
0: το
1: εγώ σας
0: βράδυ.
1: ευχαριστώ
0: Χάρηκα
1: με
0: πολύ
1: χαρά να τα
0: την κουβέντα
1: ξαναπούμε.
0: μας, κύριε Τζαγκαράκη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
8: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Ξύπνησα. Έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
11: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
10: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
11: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε

0: επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
1: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως σου είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαστε και ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησε λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς.
0: Σαν σπουδές.

0: Ναι. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγιο τροφίμου. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μια αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα είτε τον πατέρα, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
1: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό. Σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ. Το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
0: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο και άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια, αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών, όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα

0: Εντάξει, είναι δύσκολο κομμάτι και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζω ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω «Δεν παρουσίασα το πιάτο». Δηλαδή ο σκοπός του, παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές, μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: Δεν είναι όλες τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Όλα για όλους.
1: Θα πρέπει να θέλει το διαχωρίσουμε λίγο.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια, τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πηκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε. Όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα

0: fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι, ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάσεις. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις τη ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager στα μαγαζιά. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι, ρε εσύ, να πάρουμε και ένα dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείξουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay, ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον ας πούμε αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
1: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
0: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο, είναι από μόνο του καλό, είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει το ίδιο.
1: Οποιοδήποτε υλικό και να σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
0: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας, πώς
1: θα πάρει το μέγιστο.
0: Ακριβώς, πώς, και πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, έτσι, τους μάγειρες. Είναι κάτι
1: θέλει
0: που
1: σεβασμό,
0: υπάρχει,
1: ναι.
0: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι, το πώς θα παρουσιαστεί.
1: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το IKEA για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά... λες ευχαριστώ.
0: Ναι, δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ναι. Και μην πας στο οικετζήμα. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε επιστοποίησεις.
1: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
0: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ε? Ναι. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το εκετζήμα, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, ναι, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από το τύραχο κοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Α. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας ασφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απεντέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με, με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε, γενικότερα, αυτός έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, και εμείς είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
1: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα ποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: Να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal White Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Φυσικά Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα, είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
13: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερους σε όλα.
12: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
14: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
11: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
13: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
12: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
16: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
13: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
12: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις κεντρικές ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει
1: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μια αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς. Ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι
1: των τροφίμων
0: σπίτι μας,
1: είναι η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα. Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι. Έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία

0: και σε εστιατόρια που έτσι αν θέλεις μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησε πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας, ξέρεις, ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροϊς. Okay, ό,τι και να είναι αυτό.
1: Ναι,
0: ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο. Ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας, γύρο, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε και μόνο αυτό. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι. Γιαούρτι. Και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Είναι το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανό να υπάρχουν μέσα.
1: Στο φρούτο. Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα. Οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως, δε, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία, παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μαγειράς, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ

0: του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε το τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε η Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, okay, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: πράγμα. Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι, ξέρεις, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ ψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα, και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα, και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου, όταν θα έρθει, να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. παρόλο που ξέρεις, δεν είμαστε και ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει, είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 6 τετραγωνικά και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, οι κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5 μήνα.
1: Αλλάξτε το και εσύ αυτό. Αλλάξτε το και εσύ αυτό.
0: Κάνε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Αντρέα στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς μάλλον να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνικής άποψης τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις τον
1: κόσμο. Το διαφορετικό μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white. Για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική, βέβαια, δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε, ας πούμε, καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές, δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, καθώς και είναι τεχνική, είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής, και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Λέβαια, στην γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε. Και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για Ελλαδό,
0: ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Αλλά νομίζω ότι είναι τεχνική.

0: τεχνικό το κομμάτι,
1: Έτσι.
0: έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό αν θέλεις χειρισμό, στον ευρύτερο θέμα έχει κάνουν συμπεριφοράς.
1: Στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί πλέον η αλήθεια ο μάγειρας δεν πρέπει να ξέρει μόνο
0: ακριβώς.
1: Με το μαγειρίο του, όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ ας πούμε δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας νομίζω
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλει, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές
1: το
0: τις
1: coaching,
0: περιπτώσεις.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς το coaching που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά εντάξει.
1: Για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα
0: στον εαυτό σου. Ναι, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα.
1: Εντάξει,
0: από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα. Όμως κάποτε, αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρείς ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
0: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή.
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή μία κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μία κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μία κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείωσε η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές ξύστη που. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Ο κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει twist. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό, με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι twist, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεις, αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, η ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα και να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
0: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
1: Και ο νέος όμως. Όταν φάει κάτι που δεν ξέρει.
0: Ο νέος.
1: Δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, πώς έχουν φάει. Δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22. Mm-hmm. Μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει. Είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
0: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα, φάβα όμως, ε. Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
1: αυτή που είναι η φάβα.
0: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το.
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Κάσε τα microgreens για μετά.
0: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Το ναι, τέτοιο, ναι. Δηλαδή, φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
0: Φύγαμε από το κομμάτι.
1: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, εντάξει. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω. Λέω, βγάλετε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι. Θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
0: Ακριβώς.
1: Τα μάικρο λόγο δηλαδή. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
0: Ο αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει, εντάξει, ναι. Αλλά το.
1: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
0: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλεις ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται το έχουμε δει. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Πήραμε.
0: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
0: Ή ένα λάδι, ναι. Ένα λάδι πράσινο ή ένα λάδι. Ναι, ναι. Εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μέρες εννοείς.
0: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δυστυχώς, Ζεφρή?
0: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
1: Να το αλλά... ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
0: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε έναν χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
1: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις.

0: έχεις πιο θέλεις να φας.
1: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πάντως, η Δέσποινα...
0: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη, ναι, από ήδη το... Κυλήσει.
1: Εγώ
0: από
1: να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά. Πήγα και μου σέρβερε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα. Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο. Λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν της το είχα. Και είχε και tip το να λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
0: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το λοιπόν, σπανακόριζο?
1: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
0: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη.
1: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, μιλάμε ονόματα, και γκρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισας.
0: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω... μαγείρισα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το διαχειριστείς?
1: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να τη βοηθήσω.
0: Okay.
1: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
0: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ? Γεια σας.

0: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30.

0: Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 19 Ιουλίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τη στιγμή που μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο. Ο ασθενής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, όπως παρελήφθη από τους διασώστες και φέρεται να έχασε την ζωή του από ανακοπή. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και μία εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων.
1: Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Χανιά κατά τη διάρκεια μιας διακομιδής ασθενού στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε άνδρα στο νοσοκομείο Χανίων συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια νοσηλεύτρια που μόλις είχε σχολάσει από τη νυχτερινή της βάρδια.
2: Πράγματι, βρέθηκα στο χώρο του νοσοκομείου. Επισκέφθηκα να δω από κοντά και να δώσω θάρρος και να ευχηθώ καλή ανάρρωση τόσο στους διασώστες του ΕΚΑΒ, στον οδηγό και στον διασώστη, όσο και στην νοσηλεύτριά μας, ανεξαίρετο στέλεχος του ΤΕΠ, του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η οποία ήταν οδηγός του ιατρικού αυτοκινήτου.
1: Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να ακολουθήσουν σκηνές πανικού. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβενόντων.
2: Σύμφωνα με όσα μου είπαν, κλήθηκαν να διακομίσουν περιστατικό ασθενούς χωρίς αισθήσεις από την οικία του στο νοσοκομείο Χανίων. Διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή. Mm-hmm. Ακολούθησαν το πρωτόκολλο. Ο διασώστης ήταν στην καμπίνα και έκανε κάρπα στον ασθενή, κάτι αναπνευστική αναζωογόνηση, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο, αλλά όπως μου είπε ήταν τυπικά ανώφελο.

0: Και σε μία απόσταση περίπου τα 500 μέτρα από το νοσοκομείο, σε ένα φανάρι, η νοσηλεύτρια έφευγε από την εχθρινή της βάρδια, πήγαινε κανονικά στο πράσινο, το ασθενοφόρο ήταν με σιρήνες. Συνέβη το ατυχές συμβάν, πλάγιο με το πκί και έτσι τούμπαρε και το ασθενοφόρο.
1: Ο ασθενής, όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, φέρεται να κατέληξε από ανακοπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, με τον ένα να φέρει κατάγματα, ενώ η οδηγός του δεύτερου οχήματος, εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων, που μόλις είχε ολοκληρώσει τη βαρδιά της, είναι σε καλή κατάσταση.
0: Το πρόβλημα ήταν κυρίως στον διασώστη που ήταν στην καμπίνα, ο οποίος φέρει τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά. Η οδηγός του ΙΧ ερευνάται για πιθανή κάκωση στον αυχένα, αλλά η κλινική της εικόνα είναι καλή. Και ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος ήταν έτσι σοκαρισμένος, γενικά είχε εκδορές με καλή κλινική εικόνα. Και θα κρίνουν, γιατί τουλάχιστον ένας και η νοσηλεύτρια θα μείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση.
1: Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβαίνει περαιτέρω η υδράργυρος στην Κρήτη, όπου η επόμενη εβδομάδα προβλέπεται αρκετά θερμή για το νησί. Τα ισχυρά μελτέμια των προηγούμενων ημερών έχουν αρχίσει να κοπάζουν και από νωρίς το πρωί γέμισαν από κόσμο οι παραλίες. Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά, οι παραλίες της Κρήτης γέμισαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής, καθώς μικροί και μεγάλοι αναζήτησαν μία ανάσα δροσιάς κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
2: Πολύ ωραία, λίγο δροσερή στην αρχή, αλλά μια χαρά.
3: Πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία, ναι. Πρώτη μέρα στο μπάνιο, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες λουόμενοι κατέκλυσαν τις κοντινές παραλίες του Ηρακλείου. Σε Καρτερό και Αμουδάρα, οι ξαπλώστρες γέμισαν γρήγορα, με αρκετούς να φτάνουν από νωρίς πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η κίνηση. Το ισχυρό μελτέμι των προηγούμενων ημερών έχει πλέον υποχωρήσει, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μπάνιο, ενώ στις ακτές συναντά κανείς τόσο κατοίκους του νησιού, όσο και Έλληνες και ξένους τουρίστες.
4: Ανάκη χαλαρώσαμε, καλοκαιράκι τώρα, διακοπούλες, μετά τη δουλειά ερχόμαστε μπανάκι και συνεχίζουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, δροσιζόμαστε, παγωτάκια όλα. Κυριακή σήμερα και είναι και high season. Όχι, καθημερινές είναι πιο χαλαρά, Σαββατοκύριακα μαζεύει, που δεν έχουν και δουλειές, έρχονται στην παραλία, οικογένειες και χαλαρώνουν.
1: Και όπως όλα δείχνουν, το σκηνικό αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία μέχρι και την Τρίτη, με τον καιρό να παραμένει ιδιαίτερα ζεστός σε ολόκληρη την Κρήτη.
5: Ανεβαίνει περαιτέρω η θερμοκρασία Κυριακή, με τις θερμές αέριες μάζες να εγκαθίστονται πάνω από την περιοχή μας για τουλάχιστον ένα 48ωρο, έτσι, Κυριακή και Δευτέρα. Θα έλεγα μέχρι και τα μισά της περίοδου της Τρίτης. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ζεστός, σε καμία όμως των περιπτώσεων. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον όρο καύσωνα, μιας και θα είναι ένα σύντομο επεισόδιο, έτσι, μεταφοράς θερμών αέριων μαζών. Η σχετική υγρασία θα έλεγα ότι θα είναι περισσότερο ανεβασμένη, λίγο περισσότερο ανεβασμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
1: Με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν, οι παραλίες αναμένεται να παραμείνουν ο πιο δημοφιλής προορισμός για όσους αναζητούν λίγη δροσιά, με την κίνηση να εκτιμάται ότι θα παραμείνει αυξημένη τις επόμενες ημέρες.
6: Η ωραιότατη, μια χαρά η θάλασσα, να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει μπάνια, πολύ καλά. Α, το Κρήτα, μπράβο, να είστε καλά, με υγεία να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Εμείς είμαστε εδώ, μια χαρά. Απάνω στη Βόρεια Ελλάδα είναι τα προβλήματα τα περισσότερα. Χάρηκα που σας είδα και να είστε καλά.
1: Και όπως φαίνεται, οι περισσότεροι επέλεξαν παραλία και ήταν περιορισμένος ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται τέλος Αυγούστου. Θετικό φαίνεται να είναι το αποτύπωμα των εκπτώσεων την πρώτη εβδομάδα της εκπτωτικής περίοδου, με τον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου να βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια. Παρότι την Κυριακή τα καταστήματα δεν γέμισαν από καταναλωτές, καθώς αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν μια βουτιά στις παραλίες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι έμποροι εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον παραμένει αυξημένο.
7: ο κόσμος επισκέπτεται την αγορά, έχει κάνει την έρευνά του.

0: τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι ανταποκρίνεται. Επάρκεια αγαθών σίγουρα υπάρχει. Οι περισσότεροι καταστηματάρχες έχουν βάλει πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες τους. Πολύ καλές τιμές, προσαρμοσμένες σε όλες τις τσέπες των καταναλωτών και νομίζω ότι και τις επόμενες ημέρες θα δούμε το ίδιο αρκετό κόσμο στην αγορά.
1: Δευτέρα ξεκινήσαμε τις εκπτώσεις. Η αγορά έδειξε κάποιο ενδιαφέρον την πρώτη εβδομάδα. Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Αν και δεν σας κρύβω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν κάποιες εκπτώσεις σε όλα τα μαγαζιά. Δειλά-δειλά αυξάνονται οι εκπτώσεις. Ο κόσμος περιμένει, είναι δύσκολα και γι' αυτόν και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα.
2: Οι καλές τιμές, οι προσφορές αλλά και η διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στην αγορά, με τους καταναλωτές να κάνουν την έρευνα αγοράς τους πριν προχωρήσουν στις αγορές τους.
1: Επίσημα λήγει 30 Αυγούστου. Όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι κάθε μέρα θα αυξάνεται λιγάκι η δουλειά. Από εκεί και πέρα πάντα η πρώτη εβδομάδα είναι καλή. Ας δούμε και να συνεχίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Ευελπιστούμε ο κόσμος να ανταποκριθεί στις καλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Πάντα είμαι αισιόδοξος και πάντα λέω την κουβέντα ότι το εμπόριο ψυχομαχία δεν πεθαίνει. Τα πράγματα θα φτιάξουμε. Περνάμε μια δύσκολη κατάσταση παγκόσμια, όχι τοπική. Όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη και γενικά όλος ο κόσμος περνάει μια δύσκολη περίοδο. Πιστεύω ότι αυτά θα διορθωθούν. Θα είμαστε καλύτεροι του χρόνου.
2: Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, με τους εμπόρους να καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα, τα οποία διαθέτουν ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και μεγάλη ποικιλία προϊόντων.
0: Κοιτάξτε, μέχρι τέλος Αυγούστου που τελειώνουν οι εκπτώσεις, υπάρχει χρόνος, αλλά κυρίως αυτή την περίοδο που ο κόσμος χρειάζεται κάποια προϊόντα, νομίζω είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για να τα πραγματοποιήσει. Βλέπουμε και τουρισμό στην αγορά, κοιτάζουν τις βιτρίνες, κάποιοι κάνουν και τις απαραίτητες αγορές τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλοκαίρι με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν, γι' αυτό και εμείς ανταποκρινόμαστε με καλές τιμές. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος τη σεζόν όλα θα πάνε καλά.
3: Η ακρίβεια σε εισιτήρια και διαμονή έχει περιορίσει σημαντικά τα ταξίδια των κριτικών, με πολλές οικογένειες να αδυνατούν να προγραμματίσουν ακόμη και ολιγοήμερες διακοπές. Παρά την μειωμένη ζήτηση, Τίνος και Ισίρος παραμένουν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 15 Αύγουστο, ενώ το ενδιαφέρον για το εξωτερικό είναι περιορισμένο.
4: Μειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι κριτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
5: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβήν και τα εισιτήρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
4: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
5: Δουλέψαμε πέρσι, πρόπερσι, πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει. Βέβαια.
6: Τεράστια διαφορά.
5: Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη 3.000. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει, αν συμβεί κάτι, ας κρατήσω τα λεφτά μου. Εδώ πόλεμος ξαναγίνεται πάλι.
4: Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους κριτικούς εξακολουθούν να βρίσκονται η Τίνος και η Σύρος, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για άλλα νησιά του Αιγαίου.
5: Όχι.

0: πολύ κίνηση. Δηλαδή, άντε να πάνε και μια τίνο για προσκύνημα που έχουν τάμα. Τώρα το να γεμίσει ένα γκρουπ, να πάνε ξέρω εγώ, ή να πάνε τίνο σύρο και αυτά, εντάξει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Δηλαδή, στην Άξο, ας πούμε, κάναμε 4-5 γκρουπ. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα. Παράδειγμα.
1: Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις, αξιοποιώντας τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς δημοφιλείς, νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς. Η ευκολία της απευθείας μετακίνησης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ταξιδιού.
0: Έχουν να ταξιδέψουν ό,τι φεύγει κατευθείαν από Ηράκλειο. Αν δηλαδή θέλουν εξωτερικό, τους βολεύει. Να πάνε, ας πούμε, Αλσατίες και τέτοια. Αυτό το θέλουν. Ό,τι φεύγει από Ηράκλειο, γιατί δεν έχουν το Ηράκλειο Αθήνα, το ΣΥΝ αυτό. Και πάνε και πολλοί μέσα στην Κρήτη, που εκεί βρίσκουν δωμάτια μόνοι τους. Φέτος υπάρχουν κενά.
1: Εν ώψη του 15 Αύγουστου, αυξημένη κίνηση καταγράφεται κυρίως για τη Σύρο και την Τίνο, καθώς πολλοί κριτικοί επιλέγουν τα δύο νησιά τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για το θρησκευτικό προσκύνημα.
0: 15 Αύγουστου έχουμε Σύρο, Τίνο, ξέρω εγώ, που πάνε. Αυτά έχουμε, λίγα, δεν είναι και εξωτερικό κάποια, λίγα πράγματα, όχι πολλά. Υπάρχει μία δυσκολία, το βλέπεις δηλαδή και στους ανθρώπους που έρχονται και είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι οικοκυρεμένοι, δεν είναι δηλαδή, τους βλέπεις ότι προβληματίζονται, δεν είναι, όλοι προβληματιζόμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
2: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία προκαλεί και ένταση με τους επαγγελματίες της εστίασης.
3: Σε διαδικασία διαβούλευσης ενδεχομένως και αντιπαράθεσης ετοιμάζονται να μπουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιχειρηματίες της εστίασης και ο Δήμος Ηρακλείου. Αιτία η νέα κανονιστική διάταξη που αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο, η οποία περιλαμβάνει πιο αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη, τα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα και μπροστά στην είσοδό τους και απέναντι ανάμεσα στις δύο σειρές πρέπει να έχουν απόσταση 3,5 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση για τους πεζούς.
4: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση από την πλευρά της κατατόπου Δημοτικής Αρχής, αλλά εμείς αντιδρούμε σε αυτή την απόφαση, διότι τα 3,5 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί ούτως ή άλλως είναι δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί ο ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Οπότε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ευελιξία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μπορεί να διαχειριστεί με τον εκάστοτε επιχειρηματία το χώρο του. Αυτό ζητάμε. Γιατί τα 3,5 μέτρα, έτσι όπως είναι το κέντρο του Ηρακλείου, με τα μνημεία και με τα πλακώστα, δεν υπάρχει δυνατότητα του 3,5 μέτρα.
3: Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν πως σε πολλές περιοχές της πόλης δεν υπάρχουν ο χώρος για τέτοιες αποστάσεις και ζητούν να μην ισχύσει οριζόντια η διάταξη, αλλά να προσαρμοστεί ανάλογα το σημείο.
4: Η τονιστική είναι ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε τα περισσότερα σημεία, γιατί αυτό, επειδή τα περισσότερα μαγαζιά έχουν εξωτερικούς χώρους που μισθώνουν και οι εσωτερικοί χώροι είναι μικροί, είναι καταστροφική για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να μπορεί να πλησιάσει το ασθενοφόρο ή το όχημα της πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί για θέμα έκτακτης ανάγκης από παράδρομους. Δηλαδή όχι στον δρόμο που υπάρχει μίσθωση. Όπως το κάνουν στο Ρέθνο, στα Χανιά και σε άλλες πόλεις. Ήδη ζητήσαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρέμβαση για να δούμε να γίνει η τροπολογία του νόμου. Να μπορεί, ξαναλέω, ο Δήμος να μπορεί να έχει την ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να επιτρέπει τη μίσθωση των τραπεζοκαθισμάτων χωρίς να έχουν κυρώσεις.
3: Η διαβούλευση θα ξεκινήσει μετά την τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται να είναι σκληρή, παρότι στη Λότζια φαίνεται να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
2: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση και μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό πως προσθέτουν δεν αποτυπώνεται στο τσίρου των καταστημάτων.

0: καταστημάτων τους.
1: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
2: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από. Διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το All Inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουν τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
3: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα.
2: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
4: Πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλού λόγου. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές δικαιολογίες.
1: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
5: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιο γιατί ήταν 4,40 και να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
3: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος
5: δηλαδή? Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω.
3: Περίπου
5: τώρα
3: πόσο?
5: 10-15%.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
4: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
2: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
3: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
5: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα ισχυρότερα θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
6: Την αγωνία τους για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Αλία η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου εκφράζουν για ακόμη μία φορά οι επαγγελματίες Αλίης, καθώς όπως υποστηρίζουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στο μεταξύ, επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην Αλία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην ασφάλεια των πολιτών έχει ενταχθεί σε ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε για το θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Την Επιτροπή Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το θέμα των λαγοκέφαλων με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους αλιείς και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, αλλά εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουρισμού.
7: Με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερε το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει. Το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες της Μεσογείου, έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν?
6: Έτσι.
7: Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν? Αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
1: Στο μεταξύ, επαγγελματίες αλίες υποστηρίζουν πως το πρόβλημα διωγγώνεται, με τους ίδιους να τονίζουν πως παρά τα μέτρα που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκίνησε σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, λύση στην πράξη δεν υπάρχει.
8: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση και θα σας πω το γιατί. Πρώτο, δεν υπάρχουν υποδομές. Ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Με ποια αλιευτικά εργαλεία θα αλιευτούν τα ψάρια αυτά? Πώς θα γίνεται η διακομιδή τους, από ποιον, ποιος θα τα παραλαμβάνει εδώ σε κάθε λιμάνι, είτε στο Ηράκλειο, είτε Σιτία, είτε Άγιος Νικόλαος? Ποιος θα τα παραλαμβάνει, ποιος θα τα παραδίδει για τον Κλίβανο? Θεωρώ ότι μας έκανε ο Υπουργός πρόσκληση για το κυνήγημα του λαγοκεφαλού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ένα. Δύο. Θεωρώ ότι από του χρόνου το καλοκαίρι πιστεύω

0: αφού έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουν δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους και παίρνουμε 5 ευρώ και 33 λεπτά. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
1: Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb. Αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Η απόφαση έρχεται να ενισχύσει την θέση των συνιδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στην χρήση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλυμάτων μέσα σε πολυκατοικίες.
2: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
2: Το μονομελές πλημμυλίο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
3: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
2: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
3: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
2: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μια περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
3: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
2: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
3: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Αλόγλου, αναφερόμενος στα μισθώματα των καταστημάτων, για τα οποία εκφράζεται ανησυχία ότι θα είναι υψηλά λόγω και της δημοπρασίας που έχει προηγηθεί, σημείωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτά να είναι στο πλαίσιο του εφικτού, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
2: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
4: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης.

0: στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
0: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες της αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη οι εσωτερικοί άμεσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στη τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
1: Η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
0: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από το διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό χρήσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
1: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
0: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς στο φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
2: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας των συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει. Ο πρόεδρος του Σωματείου, Δημήτρης Βρύσαλης, τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
1: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
3: Αντιπροσωπεία της διοίκησης του Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, τις απλήρωτες άδειες που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
1: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
3: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους, για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκαν για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολλησιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου. Είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
3: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει, και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες, και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
1: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
3: Θα γίνει

0: Καταρχήν σύσταση και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει πενταετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
1: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
0: Καταρχήν, να πάρουν, αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
2: Το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κατά το οποίο υποστήριξε 60.291 παιδιά. Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των περιστατικών ψυχικής υγείας, με 491 παιδιά να λαμβάνουν υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό, καθώς και σοβαρών διαδικτυακών κινδύνων που αφορούν 150 παιδιά. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, που φιλοξενήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προστασίας των ανηλίκων.
1: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το Χαμόγελο του Παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, αφού καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
3: Να πούμε λοιπόν ότι το Χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάποια αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
1: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν εντόνη ανησυχία στη διοίκηση του Χαμόγελου του Παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
3: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται. Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
1: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
3: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
3: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το Χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε ότι

0: στην Ελλάδα και να είναι καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

0: θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Φυσικά, Jessie και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
15: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
17: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
18: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
19: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
20: Πάθος για τη δουλειά σου.
21: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
22: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Γαλλία και Γερμανία παίρνουν στη νέα εποχή στον τομέα της άμυνας με κοινές ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής. Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση.
1: Να βελτιώσουμε την ασφάλεια των χωρών μας και της υπήρου μας και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους μας. Με αυτή την φράση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν περιέγραψε τον στόχο της ενισχυμένης γαλλογερμανικής

0: συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της αποτροπής. Ο Μακρόν και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προχώρησαν σε κοινή συνέντευξη τύπου μετά την 26η συνεδρίαση του Γαλλογερμανικού Συμβουλίου Υπουργών, με την Ευρωπαϊκή Άμυνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των δηλώσεών τους. Η σημαντικότερη ανακοίνωση ήρθε από τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα συμμετάσχουν ήδη από φέτος σε γαλλική άσκηση πυρηνικής αποτροπής.
1: Initiative ein Manöver abhalten. Deutschland wird sich beteiligen. Wir klären gemeinsam, wie diese Beteiligung dann im Einzelnen aussehen wird.
2: L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'améliorer la sécurité du continent européen, de créer plus d'incertitude chez nos adversaires.
0: Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση. Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ότι η νέα πραγματικότητα ασφαλείας απαιτεί διαφορετικές απαντήσεις, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν το Βερολίνο είχε απορρίψει την ιδέα να τεθεί υπό την γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Ο Μέρτς πάντως διευκρίνησε ότι είναι νωρίς για να εκτιμηθεί αν η συνεργασία αυτή θα οδηγήσει σε αλλαγή του γερμανικού αμυντικού δόγματος. Η πρωτοβουλία προέρχεται από τη γαλλική πλευρά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία στρατηγικής εγκύτητας μεταξύ των δύο χωρών μέσω κοινών ασκήσεων και δομών συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των δεσμών Γαλλίας και Γερμανίας θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους της Ευρώπης, καθώς η ευθύνη για την πυρηνική αποτροπή θα αποκτά ευρύτερη διάσταση.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Απόψε στο New Jersey γράφεται ιστορία. Η Ισπανία και η Αργεντινή κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο του παγκόσμιου κυπέλου. Να συνδεθούμε με την Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ελένη. Έτσι ακριβώς είναι. Όλος ο κόσμος απόψε θα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αυτό το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ καλές. Θα δούμε λοιπόν την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, ο οποίος, Ελένη, είναι αυτή την ώρα 40 ετών, και του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι μόλις 18, να αναμετρώνται με φόντο, όπως είπες και εσύ, αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο, που είναι μάλιστα πολλά κιλά το τρόπαιο αυτό και είναι και χρυσό. Να πούμε ότι στην πιο γνωστή πλατεία του κόσμου, στην Times Square, οι Αργεντίνοι, χιλιάδες Αργεντίνοι βασικά, την είχαν κατακλείσει νωρίτερα, με τραγουδώντας συνθήματα για τη χώρα τους, καθώς είναι έτοιμοι να σηκώσουν το δεύτερο τρόπαιο του Λιονέλ Μέση. Όμως και οι Ισπανοί θέλουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, απέναντι στην ομάδα του Μέση, που όπως είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ αγωνίζονται πάντα με πάρα πολύ πάθος. Να δώσουμε τις εντεκάδες που έχουν γίνει γνωστές πριν κλείσουμε, Ελένη, να υπενθυμίσουμε ότι είναι στις 10 η ώρα, σε περίπου μία ώρα από τώρα δηλαδή και ένα τέταρτο. Η Ισπανία λοιπόν θα ξεκινήσει με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίς, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ και ο Ιαρσάμπαλ, ενώ η Αργεντινή θα αγωνιστεί με Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντεπόλ, Έντζο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλης, Μέση και Χουλιάν Άλβαρες. Αυτές είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων, Ελένη. Βλέπουμε και τα πλάνα με τα στιγμιότυπα που έχουν δώσει. Στο New Jersey, όπως είπες και εσύ, είναι ο μεγάλος τελικός. Οπότε αναμένουμε ένα αγωνίως να δούμε αν θα το σηκώσει ο Μέση ή αν θα το σηκώσει ο Γιαμάλ.
4: Απόψε λοιπόν στις 10, σε μία ώρα, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα

0: όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessie και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Συμφωνήστε μαζί να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Η Λάρνακα σε καλή. Πες ναι. Και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάρης, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός. Ωραία. Πρέπει είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι το πληροφορικό.
1: Δεν υπάρχει ούτε φυσικάριος ούτε μαθηματικάριος.
0: Σωστό. Είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριος τελείως. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Ξέρετε, με την γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι που περνάει.
1: Διορθώνω πάντα.
0: Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας. Εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχοληθεί τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες. Φτιάξατε και ένα διαδικτυακό τόπο, το cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές και τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας

0: ναι, και στην τηλεόραση. Αλλά πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε το κανόνα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάω και μου αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολύ κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργα, ήταν πολύ...
0: Πολύ πίσω, και από site 1-2 και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα και εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν πληροφορική.
1: Ναι, ήταν... είναι άσχετο. Ναι. Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο, είναι ερασιτεχνικό.
0: Ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά ερασιτεχνική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνή στον Πάλο, αλλά
0: καλά,
1: για κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι που έχω πάει κτλ. Κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω με παραλίες.
1: Παραλίες.
0: Που δεν πήγαινε πολύς κόσμος. Αυτό ή ήταν.
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι, αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά. Οπότε έβαλα και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ένα νομό, ένα περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
0: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
1: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε. Πλέον άρχισε και έψαχνα και πληροφορίες και για αυτά τα σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, γιατί το λέω, γιατί το Crete and Beaches έχει μείνει το όνομα το αρχικό,
0: ναι,
1: ως παραλίες.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει πάρα πολύ υλικό σε σχέση με. Πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι παραλίες σε σχέση με φαράγγια, σπήλαια.
0: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό που πήγα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχάσω, αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο. Δηλαδή, πάμε στην παραλία. Η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση. Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι? Ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από φαράγγια.
1: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις. Πού θα περάσεις, τι θα δεις στον δρόμο, με τη αμάξι θα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακός,
0: ναι,
1: ας πούμε, φωτογραφικά ή.
0: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε
1: το ταξίδι, να είναι
0: το 2007 που είπατε.
1: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site,
0: ναι,
1: όταν είχα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι η ενασχόληση, το να πάω έξω.
0: Το οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι. Τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί θα μας πούνε. Ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν. Το λέω γιατί ξεκίνησε ως χόμπι κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, και στο τέλος να βγάλω και ένα οδηγό και να πάω τα πολύ στο Βουγγανίδι. Δεν το είχατε αυτό.
1: Όχι, έτσι, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησα ένα διδακτορικό και ένα post-doc στο ITE, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι. Πολύ.
0: Για χόμπι, έτσι.
1: Πολύ χρόνο για χόμπι.
0: Ναι. Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι, ας πούμε, πέριξ. Δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
1: Ναι, πλέον. Ναι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ναούς. Ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό που απέφερε και τεράστια κέρδη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Ίσα-ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά, είναι για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Της Google, πρέπει να πληρώνω. Τα κλασικά.
1: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένα υπολογιστή ουσιαστικά που τρέχει το site.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
0: Ναι, δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ επαγγελματικά? Γιατί αυτά έχουν, να το πω έτσι εγώ, δηλαδή τώρα λαϊκά ψωμί, δεν έχουν? Είστε περισσότερο στο χώρο της πληροφορικής, βέβαια. Και...
1: νομίζω θα χάσω εγώ μετά τη δικιά μου, έτσι, αυτό το δεσμό που έχω με το site.
0: Ναι. Δεν θέλατε δηλαδή.

0: Αυτό είναι πολύ τέλειο.
1: Ωραία. Και σύν το χρόνο λοιπόν μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό. Ισχύει. Το οποίο, για να μπούμε και στο χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός, παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο, ή τι λέμε βιβλίο, δύο είναι έτσι, έτσι.
0: Νομίζω οδηγός γράφει.
1: Ναι, οδηγός, λέω, το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός και το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένο και είναι σχεδόν 600 σελίδες.
0: 600 σελίδες,
1: ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
0: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο. Πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλας.
0: Κολυμπή, μπορεί και όχι.
1: Μπορεί και όχι. Αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και.
0: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία τρεις παραλίες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω μπάνιο σε μία από τις τρεις.
1: Σωστό. Σωστό. Μου έκανε εντύπωση, καταρχήν είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν. Δηλαδή όποιο παιδί ήξερε τις επαρχίες ξεκινούσε καλά. Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάννου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, και ήταν και, ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνων, από Κορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά ξαφανιστήκανε. Διοικητικά,
0: ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νότιο Ηράκλειο, πώς θα τον πει.
1: Ναι.
0: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μινώας Παιδιάδος, Αρχανώνας Ερουσίων, συγγνώμη. Λέμε Μονοφατσίου, πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες και γι' αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που τις κρατάω, γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
1: Ναι. Στην ιστορική μας μνήμη.
0: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει 2-3 φορές τα ειδήμη.
1: Ναι, και θα αλλάξουν για άλλο έτσι όπως πάνε. Έτσι όπως πάνε.
0: Αλλά οι επαρχίες είναι κάτι που μένει στο.
1: Ναι, όπως πολλές φορές δεν είναι ακόμη νομός Ηράκλειο, δεν λέει κανένας περιφερειακές ενότητες και τέτοιες. Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι. Άρα ο λόγος που είπατε θα το κάνω ας πούμε αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια ήταν για τη δική σας ας πούμε μνήμη, την ιστορική.
0: Είναι γενικά νομίζω ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρας, άλλα η Σιτίας, άλλα η επαρχία Λασιθίου. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Ακόμη και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
1: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω βέβαια αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και στις επαρχίες διαφέρουν.
0: Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν τυχαίο πως έχουν επιλεχθεί.
1: Ναι.
0: Από αυτούς που.
1: Δηλαδή όταν λέγαμε επαρχία Σφακίων, είναι τα Σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη.
0: Ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
0: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι Σφακιανοί.
1: Σφακιανοί, που
0: λέτε. Σφακιανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία Σφακίων.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή, ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά,
1: ναι,
0: θυμίζουν πιο πολύ Σφακιά. Και ήταν Σφακιά.
1: Ναι.
0: Επαρχία Σφακιών.
1: Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
0: λέω. Εντάξει, αυτό είναι μια.
1: Ναι,
0: παραδοχή.
1: Διαχωρισμός, το λέω γιατί. Εγώ το είπα γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκουν ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν να έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
0: Πολύ και η τοπική ειδικά.
1: Ναι, δηλαδή. Εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.
0: Ναι, όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι σε δημοτικό, βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρού για τα παιδάκια.
1: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστικών δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή να διδάξει τα παιδάκια.
1: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή Δυτική Κρήτη? Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος, κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
0: όριο. Ανατολικά ή Δυτικά ή Νότια όρια?
1: Μετά το ρωτούσα αυτό. Μετά το ρωτούσα. Γιατί ας μην προτρέξω. Εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, θα έρθω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί από ό,τι βλέπω είναι μεγάλο. Πού να πάω, Ανατολικά ή Δυτικά? Γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να.
0: Ωραία, τώρα κάποιο που θα έρθει.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό να του πει τη Δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός η Δυτική, ενώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάλος και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου, μ' αρέσει πιο πολύ η Ανατολική.
1: Ναι.
0: Και όσο πιο ανατολικά,
1: θα στενοχωρήσουν τις σύνορες και εγώ. Και εγώ, αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε, ας πούμε, τον Μπάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά από λίγο ψηλότερα, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω, δηλαδή δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ που έχετε πάει...
0: Σαν τόπος,
1: ναι.
0: Αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε, δεν παίζονται, δεν...
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Δηλαδή,
1: 10 στα 10
0: που λέει. Δεν γίνεται να μην πεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι για να μην πεις wow.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Ελαφωνήσι και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση, τι να σου πω τώρα, ήταν πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπο σίγουρα είναι εντυπωσιακός. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πόσο κόσμο πλέον έχει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, βέβαια, είναι, πώς να το πω, είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό να πεις ότι okay, αυτό δεν υπάρχει, και απ' την άλλη να πεις να βάλω ένα περιορισμό, να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, okay, να πάει ο κύριος Ρονιώτης και εγώ να μην πάω. Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται. Τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό, βέβαια. Τώρα το ρωτάω έτσι πιο γενικά. Αυτό να βάλεις ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλεις ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
0: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει γίνει πλέον ένα μεγάλο θέμα.
1: Πάντως, να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσει, έτσι. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε ήταν λιμάνι.
0: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως,
1: πολύς κόσμος για αυτό το μικρό. Το μικρό,
0: λες. Και πλέον, αυτό έχει, ειδικά το Σεϊτάν Λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram, πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί.
1: Influencers,
0: Μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν, να βγάζουν Instagram story κάτι.
1: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά. Γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος?
0: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόντος εκεί δίπλα είναι ο Κουρουπιτός.
1: Ναι. Αυτή μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
0: Λοιπόν, το Σεϊτάν Λιμάνι έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία, επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε σε παραλία, ήταν βραχώδη σχετικά. Mm-hmm. Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο, δηλαδή μεγάλα βότσαλα και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω. Στο Σεϊτάν Λιμάνι να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται. Το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκηνιά για να κατέβεις. Οπότε πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα. Λατομείο, όπως το λέμε.
1: Λατομείο. Νταμάρι.
0: Νταμάρι, ένα. Οπότε από εκεί το χειμώνα, όσο έβρεχε, από εκεί και μετά που ξεκίνησε το λατομείο να λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, κυρίως άμμο και βοτσαλάκι, και δημιουργήθηκε αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι

0: αρνητή. Αν κάποια στιγμή σταματήσει το λατομείο να λειτουργεί, ίσως αφανιστεί πάλι η παραλία. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω με τι θα γίνει, τέλος πάντων.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη.
0: Έχει γίνει διάσημη
1: γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν. Δεν είναι βέβαια μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε? Γιατί εντάξει, υπάρχουν παραλίες τώρα, από την παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες. Και θα έλεγα στην παλαιόχωρα, νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα, που λέω καμιά φορά.
0: Ναι, νομίζω ότι η παλαιόχωρα όντως ενδείκνεται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες γιατί έχει αρκετές επιλογές. Ναι. Δηλαδή, παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε ναι, βρίσκεις ένα σημείο που ναι, σου αρέσει.
1: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
0: Είναι πάρα πολλές.
1: Δηλαδή, παλαιόχωρα μετά να πας. Και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία αυτή. Δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει το δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα πολύ.
0: Εντάξει, αγροτικό σύνολο.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια χαρά. Βέβαια μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή αν λέγατε, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες. Ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες?
0: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη σούγια.
1: Ναι, γιατί τη σούγια?
0: Νομίζω ότι και η παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο ο χρόνος, έχει αυτό το χίπικο στυλ το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία στα ανατολικά.
1: Η σούγια έχει πολύ φανατικό κοινό. Πολύ φανατικό κοινό.
0: Έχει. Είναι κάτι. Ταυτόχρονα έχει και τα μαγαζάκια να τα φας το βράδυ που είναι χαλαρά και αντίστοιχα έχει και μια μεγάλη παραλία να απομονωθείς.
1: Ναι.
0: Και η παλαιόχωρα, εντάξει. Ναι. Κρυός, ας πούμε.
1: Η παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω τώρα το λέω για τους φίλους μας που μπορείς και να απομονωθείς και να μην είσαι και μακριά από τον κόσμο. Γιατί είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι. Δηλαδή πάει πολλοί κόσμος.
0: Είναι όσο θες.
1: Ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
0: Χανιά.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Να σε πάω λίγο βόρεια. Μένιες.
1: Μένιες.
0: Είναι η ωραιότερη παραλία της Κρήτης.
1: Η ωραιότερη παραλία.
0: Η βορειότερη.
1: Α, βορειότερη, λέω κι εγώ. Πού είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
0: Έχουμε δύο μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά. Είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
1: Ναι.
0: Το ακροτήριο του Ροδόπου. Ναι. Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
1: Πώς πας εκεί, πέφτει με αλεξίπτο το πώς.
0: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο. Ναι. Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα, νομίζω. Είναι αρκετά.
1: Ναι. Δηλαδή πάει αυτοκίνητο, αλλά με το ζόρι, ας πούμε, έτσι.
0: Πάει, αλλά εγώ, ας πούμε, πέρυσι, ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιση και μου έσκασε το λάστιχο στη Μένιση.
1: Α, όχι.
0: Είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά.
1: Και είναι. Καλά, θα τη βρω και στο.
0: Είναι απίστευτο.
1: Οδηγό. Άμμος, τι είναι, όμορφη
0: έχει
1: παραλία.
0: Έχει μοτσαλάκι, ναι. Κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Ανατολικές παραλίες είναι ωραίες γιατί είναι σπάνιο να έχουν κύμα.
0: Ναι. Και ωραία κατά γάλανα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα. Δεν είναι τυχαίο το σημείο, ναι. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
1: Άρα είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε ναι. Κάνα εγώ πρόβατο.
0: Ναι, ή εντάξει, κάποιοι που ναι. Παίρνουν κάποια καραβάκια και ναι. Πηγαίνουν. Πλέον πηγαίνει κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρι, αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που.
1: Μένιες.
0: Μάλιστα.
1: Τη σημειώνω τώρα αυτή για να δω πού θα πάμε. Αλλά πρέπει να πάρει πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι. Εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.
0: Κοίταξε, έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνει ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιει.
1: Όχι, προ Θεού. Ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά έχουν, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά, νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μάρμαρα, εντάξει, νερά.
1: Στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζεις ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνεις ένα καραβάκι και πας. Αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
0: Μα δεν είπατε άγνωστοι, απλά ναι. Για εμάς τους.
1: Για εμάς τους περισσότερους είναι προφανώς, όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά, μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά? Γιατί εντάξει, είπαμε, έχει τόσα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Από το βορρά, όχι τόσο, έτσι.
0: Όχι, και ο βορράς έχει. Ας πούμε.
1: Μην πείτε το Σταυρό.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή, που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή.

0: έτσι, να φέρει κάτι που κατεβαίνει. Ακροτήριο, όπως είπες.
1: Ναι, ακροτήριο.
0: Σταυρός, ναι, το, ναι, το αυλάκι που
1: και
0: είναι.
1: Και δεν έχει κόσμο, βέβαια. Ναι,
0: στη Μονή Γουβερνέτου, ναι, έχει ένα πολύ ωραίο παραλιάκι.
1: Ναι.
0: Ένα μικρό φιόρ που κάνει. Εντάξει, άλλες, ναι, είναι μεγάλες παραλίες.
1: Ναι. Ναι, τώρα δεν θα, δε από τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, να πούμε Γεωργιούπολη και έτσι, αυτές δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
0: Έχει. Έχει.
1: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
0: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή ο Άγιος εκεί προς την Αγία Γαλήνη, ναι, πριν έχει Άγιο Παύλο, τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
1: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
0: φορές. Σχεδόν παντού.
1: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα.
0: Ναι.
1: Και το, από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια, ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε, και το Ρέθυμνο 11, 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο που στην πόλη, δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικρό κλίμα. Δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών, γιατί των οροσυρών, τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τα δεδομένα του νησιού, μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο.
0: Ουσιαστικά, okay, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά, ναι, κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει,
1: ναι,
0: αέρα.
1: Ναι. Πάντως είναι επιθετικά και μόνο τώρα με Πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο, βέβαια.
0: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχει,
1: ναι,
0: στα,
1: ναι,
0: Λευκό,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Απίστευτα, απίστευτα.
0: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά και απίστευτα νερά.
1: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε?
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα να πιάσουμε επαρχίες. Τώρα λοιπόν επαρχία
0: Αγίου Βασιλείου. Πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγίου Βασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια.
1: Ναι.
0: Πρασονήσι, Αρμενόπετρα έτσι λέγονται εκεί, που είναι πιο, ναι, παρθένες. Ναι. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ας πούμε και τα παξιμάδια που θέλουμε,
1: ναι,
0: που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο, ναι, τρόπο, γιατί ο νότος είναι και τα παξιμάδια ανήκουν στα σακτούρια. Οπότε
1: προφανώς. Είναι οι πιο, φεύγοντας από το έθνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου, ενώ λόγω πολύ.
0: Οι βορεινές. Ναι.
1: Ναι, εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες. Το λέω γιατί, εντάξει, όταν λέμε παραλίες βορεινές, μιλάμε για την υπερ εκμετάλλευση του βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, οκ, okay, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο νότο που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες, κυρίως από την αναρχικιστική δόμηση, δηλαδή, ναι, πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, ναι, έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως, και έχουμε, θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές.
1: Ναι.
0: Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα.
1: Ναι.
0: Ναι, η αλήθεια ότι
1: εγώ το λέω γιατί αγαπώ ας πούμε πάρα πολύ, και το λέω πολλές φορές, το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το Ρέθυμνο, το Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Ο Τσούτσουρος έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγειά σου.
0: Δεν
1: υγρασία, ναι, ναι, προφανώς δεν
0: ήταν και,
1: ναι,
0: πόλη,
1: καθόλου
0: και,
1: και δίπλα και μαριδάκια, αλλά πας και λες τι κάναμε εδώ,
0: ναι,
1: τι κάναμε. Και μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή, την πλάτη σου στο βορρά, κοιτάς τον νότο, είναι ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε, δεν ξέρω ποιοι, τι φταίει, ίσως λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάποτε.
1: Ξέρουμε τι φταίει, ναι, ξέρουμε τι φταίει, δεν είναι. Εγώ το ρωτώ.
0: Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι.
1: Ναι. Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο, ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ, ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε.
0: Κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
1: Βόρεια υπάρχουν, ναι, ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε.
0: Κοίταξε, προς Χελιδόνη που είναι κοντά, ναι, στο Ηράκλειο.
1: Άλλη όμως έχει.
0: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο κόσμος, που δεν την, όχι δεν την ξέρει, δεν την εκτιμάει τόσο κόσμος, είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ. η οποία
1: Αλμερός εδώ στην
0: Ελλάδα. Η έξοδο ναι, του Αλμερού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα, με παγωμένο νερό βέβαια.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμυρή και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ, πολύ φαν
1: ναι.
0: της παραλίας αυτής.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αλλά πάντα κόσμο θα βρεις στο βορρά, όποια να πας, εκτός αν δεν υπάρχει
0: δεν
1: πρόσβαση. Ναι.
0: Ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
1: Ναι, γιατί κάποιες που έχουν σκάφη και βάλεις, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα πας.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια θα πάμε.
1: Νότια, αλλά ποια παραλία θα...
0: Η πιο γρήγορη πλέον να πας,
1: ναι.
0: Δηλαδή αν δεις και το χάρτη, είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρτης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
1: Επιβαρημένος τόπος, θα το
0: θέλω. Όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα, αν δεν σου αρέσει ο οικισμός. Έχει 3-4 στη σειρά, παραπάνω, 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι, που είναι η τέρμα
1: ναι.
0: Ανατολική, είτε η Κυριά Βλυχάδα, η οποία είναι απίστευτη κι αυτή.
1: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, πάλι.
0: Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
1: Ναι.
0: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος, αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία.
1: Mm-hmm.
0: Οι οποίες είναι...
1: Άρα πάντα βρίσκεις.
0: Ναι, βρίσκεις.
1: Πάντα βρίσκεις.
0: Πάλι και ένα θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα...
1: Ναι, ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο, που εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει
0: τύχει. Για μένα τώρα προσωπικά,
1: ναι.
0: Οι αγαπημένες μου ναι. είναι το κομμάτι από Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις, κοντά στο Λέντα.
1: Από τη Λέντα Δισκό, Λέντα Δισκό, ας πούμε.
0: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
1: Πιο ανατολικά. Τράφουλα.
0: Από Τράφουλας,
1: ναι. Ναι, εκεί τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος.
0: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά εύκολο, δεν είναι κάτι. Mm. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
1: Αμέ, 15 λεπτά.
0: Και μετά να φτάσει μέχρι το Μαριδάκι που είπες πριν. Ναι. Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα αστερούσια το νότιο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τα αστερούσια από κάτω,
0: Ναι, είναι, δεν ξέρω, ο βράχος είναι τέτοιος, είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα οσχίζουν αυτό το βράχο, δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες,
1: ναι.
0: Συνήθως είσαι μόνος σου.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
1: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κουφονής και εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και, ναι. και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα, δηλαδή είναι εκπληκτική διάρκεια, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και ναι. εκεί, έτσι. Αέρας πιάνει.
0: Σε κάποιες περιοχές ναι, όχι σε όλες.
1: Ναι.
0: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου
1: mm-hmm.
0: και σε καλύπτει. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα, για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
1: Ναι. Η Άρβη μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξεις.
0: Ναι. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εγώ την αγαπώ την Άρβη.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά...
1: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνεις και έτσι λες, όχι πάλι, εδώ.
0: Είναι ναι. ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι, mm-hmm. η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
1: Πήγα πρόσφατα και την εκτίμησα και εγώ.
0: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα, ηρεμής.
1: Είχα ένα σκηνή, ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στην αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λίγο τσούτσουρο, έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
0: Κόβει και για κάποιο λόγο δεν πάει ο κόσμος. Το οποίο μας φέρει όμως.
1: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας. Ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια. Ακριβώς αφορμή το ότι φυσούσε και λέω αν φυσάει και στην Άρβη δεν μπορείς να κάνεις μόνο. Και ήταν τέλεια στην Άρβη και κάπως είναι τα βουνά γύρω και...
0: Ναι, κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
1: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει...
0: Ναι,
1: ο Λέντας έχει πολύ φανατικούς. Mm. Έχει πολύ φανατικούς. Τώρα, για να προλάβω το ερώτηση, στο Λασίτη τι γίνεται, γιατί το Λασίτη το αγαπάμε, δεν το είπαμε έτσι και αγαπάμε όλη την Κρήτη. Όπως λέει ο Βιτόρος, ξαναπέτεινε.
0: Το Λασίτη είναι αγαπημένο.
1: Ναι.

0: Και είπαμε όσο,
1: και τι να πρωτο...
0: όσο πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
1: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίθι πρέπει, έτσι. Ναι. Γι' αυτό, νομίζω ότι έχει τα πάντα. Δηλαδή, από αυτούς που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο Κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα δεν φυσάει στο Κουρεμένο θα πεθάνεις. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, το φυσιολογικό είναι να έχει ένα τεσάρι. Για να... Αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, Λασίθι, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να το τρελάνουμε, ένα ξένο ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προς Κάσον, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές πάντα έχουν λαδιά, mm-hmm. μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά πάντα κάνεις μπάνιο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Και σίγουρα Ξερόκαμπο.
1: Ναι.
0: Οι περιοχές του.
1: Εγώ με τον Ξερόκαμπο έχω τσακωθεί βέβαια, αλλά είναι απίθανος.
0: Εντάξει, σαν μέρος νομίζω ότι είναι πολύ.
1: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού.
0: Και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
1: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο Ξερόκαμπο. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε. Αλλά λέω ότι είναι όμως απέραντο το απέραντο. Εννοώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβα. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
0: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξερόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
1: ναι.
0: ακόμη και το 15 Αύγουστο, θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό το σημείο και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες, ναι. που συζητούσαμε,
1: ναι.
0: Και πριν το Γούδουρα.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονίσι.
1: Ναι, εντάξει, το Κουφονίσι θέλει σκάφος, βέβαια, θα το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδουρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια.
0: Για τον Αθερινόλακο, ίσως.
1: Ναι.
0: Που κάποιοι φεύγουν από εκεί. Ναι. Λίγο πιο κοντά.
1: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
0: Κοίταξε, η Ελούντα είναι λίγο παρεξηγημένη, αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Ναι, θα μπορούσε να περάσει απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ
1: κόσμο. Ναι, άμα πας Σαββατοκύριακο, οι μήνες της αιχμής της τουριστικής, βλέπεις πράγματα που δεν θα θέλεις να τα δεις.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είναι ωραίος τόπος.
0: Κοίταξε, από πίσω από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, λίγο παραπέρα, αν περπατήσεις κανένα 25 λεπτό θέλει.
1: Ναι.
0: Έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός, ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία. Εκεί ναι. δηλαδή κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο και πάντα λάδι
1: ναι.
0: στο Μεγάλο Κρυό, που είναι βόρεια από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και στον Άγιο Φωκά, που και ένα...
1: Άγιος Φωκά δεν το ξέρω, όχι. Είναι ένα από κλισάκι. Πίσω.
0: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φουκάς,
1: okay.
0: στα βόρεια ουσιαστικά.
1: Okay. Το λέω γιατί η Ελούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αυαρχίδα για την Κρήτη, τουριστική και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο κόλπος, δηλαδή, έτσι, θα κατεβαίνεις ή δεν...
0: Προσωπικά βέβαια η αλήθεια είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα, δεν τρελαίνομαι για μπάνιο γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το
1: ναι, επειδή δεν ανακατεύεται έτσι, ναι, έκανα αυτό το είχε στην Αγία Πελαγία μερικές φορές που είναι πάλι λίγο κλειστό και δεν μ' αρέσει, αλλά λέω σαν τόπος, όπως και την Αγία Πελαγία, αν τη δεις από ψηλά, λες εδώ είναι πανέμορφα, ας μάθετε τι έχουμε κάνει κάτω. Άρα πού θα προτείναμε, πού θα πηγαίναμε ένα ας πούμε ξένο στο Λασίθι για να το... Τον τρελάνε παντού, εντάξει. Γιατί...
0: Κοντά στον Άγιο, εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Που είναι στο Καβούσι.
1: Στο Καβούσι από κάτω, δηλαδή, όπως είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν όπως... στη διασταύρωση παχιά, αν πα αριστερά.
0: Περνά από Καβούσι, ναι.
1: Ναι.
0: Και στρίβει αριστερά και.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Κοίτα. Τώρα με εξτάρει τώρα λίγο να
0: πάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Και πάει αυτοκίνητο.
0: Πάει μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Και μετά περπατά ένα φαραγκάκι τη Αγριόμαντρα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι το λένε, γύρω στα 10 λεπτά. Είναι πολύ, πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε, η παχιά μας είχε ένα ναι. θέμα με τα σκουπίδια.
1: Ναι, ναι. Εκεί σαν μαζεύω τα σκουπίδια της Μεσογείου, τα ρεύματα. Ναι.
0: Δεν φταίει το
1: μέρος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι, καταρχήν, εμείς φεύγουμε τα σκουπίδια. Το βασικό.
0: Είναι η γεωγραφία της
1: ναι.
0: περιοχής. Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή. Βλέπεις τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτόν.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, τόσο... είναι πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
1: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά είναι...
0: Όσοι έχουν πάει στην Αγριόμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ένα

0: φαράκι μικρό.
1: Ναι. Γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά. Έτσι. Δηλαδή βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο ρίχτη. Και μετά που
0: η παραλία δεν είναι τόσο ωραία στο ρίχτη.
1: Δεν είναι.
0: Έχει μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας,
1: mm-hmm.
0: οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Πέτρες.
1: Ναι, ας πούμε σαν τις πέτρες της Ζάκρου. Ή... Γιατί και η Ζάκρος έχει μερικά θέματα, ενώ είναι τρομερό μέρος, έτσι δεν το
0: συζητάω. Η Ζάκρος έχει και αμμώδη σημείο.
1: Ναι.
0: Αμμώδες σημείο, ναι, δεν είναι τόσο. Όχι, όχι, μιλάμε για μεγάλες πέτρες. Ναι. Τώρα...
1: Πλακούρες δηλαδή που δεν.
0: Ναι, χοχλάκους πλέον.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, τις, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλιών που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος Ζωνίδης, να δούμε τις 4-5. Της Κρήτης ή,
0: ναι,
1: ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα πούμε, στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Που να αποθυμόμαστε σαν να είναι το μέρος μαγικό.
1: Δεν το βάζω στην παρέα γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Ακριβώς. Και εδώ μπορεί να μας αρέσει.
0: Ή να πάμε στο Ελαφωνήσι να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια.
1: Ναι, ναι, καλά. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από τι θες. Γιατί όταν μας ρωτήσει κάποιο. Εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά τι είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα που θα του πούμε είναι τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο ελίτη, κάτι σε αυτό, και στην Ελλούντα θα το στείλουμε και στο Ελαφωνήσι θα το
0: στείλουμε. Εξάρτανε τι θέλεις ακριβώς. Άμα είσαι οικογενειακός, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να θες τελείως παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία, θεωρώ ας πούμε στο Ελαφωνήσι, στο Λασίθι, πολύ ωραίες παραλίες, από Ερημούπολη.
1: Καλά, Ερημούπολη είναι... Αν πας βέβαια Κυριακή γίνεται χαμός έτσι στο τραβή, ναι. Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένους.
0: Γιατί πάλι όμως.
1: Έχουν όλη την ίδια σκέψη στην Ερημούπολη να πάμε εκεί.
0: Μην πας από εσά.
1: Αλλά είναι όμορφο μέρος. Δηλαδή,
0: Καρούμες είναι απίστευτη.
1: Καρούμες, ναι.
0: Δύσκολα προσβάσιμη. Ναι. Ένα μικρό μυστικό είναι βόρεια της Καρούμες, ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει η περιοχή.
1: Να τα ακούσω.
0: Μαυρομούρι το λέμε.
1: Μαυρομούρι. Και δεν έχει πρόσβαση.
0: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα.
1: Mm.
0: Εντάξει, Ξηρόκαμπος ή το Ρούσο Σπάσμα στο Ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία, περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία. Που πάει αμάξι, το οποίο έχει.
1: Άρα, αν πούμε το Σαββατοκύριακο, πού πάμε, με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι πρέπει να βάλουμε αν. Αν θέλουμε αέρα, αν δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις.
0: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά.
1: Ναι.
0: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη, που είπαμε, ναι. Η περιοχή της Άρβης. Η οποία έχει πολλές παραλίες γύρω-γύρω, ναι. Δεν είναι μόνο η Άρβη.
1: Ναι.
0: Έχει και κάποιες.
1: Και όποιες έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω. Γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός.
0: Ναι. Μπορεί να κάνει. Κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα.
1: Ναι.
0: Ενώ το φυσάει, αλλά θα είναι λάδι.
1: Ναι.
0: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει.
1: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει. Ας πούμε. Εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά. Αλλά έχει πάντα σχεδόν κόσμο.
0: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως,
1: ναι,
0: την ξεχάσαμε.
1: Ναι,
0: γενικότερη περιοχή,
1: ναι,
0: της,
1: αυτή η περιοχή
0: της Ιεράπετρας,
1: ναι, αυτής. Πάρα πολύ
0: το
1: όμως,
0: ψηλό,
1: ναι,
0: αυτό το κοτσαλάκι,
1: ναι,
0: το
1: μαύρο. Ναι, είναι εκπληκτικό.
0: Αγία Φωτιά.
1: Τώρα επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, αν έχει πάει ο Αλέξανδρος Ζωνιώτης, που κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, αυτή εδώ. Πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτή γιατί δεν τη συμπεριλαμβάνετε. Ή κάποιος που δεν συμπεριλήφθη.
0: Σίγουρα γιατί... υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά όσο. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν το 13 είχα βγάλει άλλον έναν.
1: Ναι.
0: Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερες.
1: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
0: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο,
1: άλλο στόχο. Όλα αυτά όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά.

0: μπορεί να περάσεις από την αμνησόη του καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς, και μπορεί να πας και στο ωραιότερο μέρος. Και για διάφορο λόγο, μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισαν, ας πούμε. Για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
1: Τι να πεις για τη Γάβδο.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήσετε μόνο στην πληροφορική?
1: Τους λέω, δεν είναι ότι πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό, δηλαδή τους βάζω να βρουν κάτι στα πλαίσια του μαθήματος και είναι για αυτά πιο ευχάριστα.
0: Τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί ή ταλαιπωρούνται?
1: Γενικά έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
0: Ναι. Δεν γκρινιάζουμε δηλαδή. Πού πάμε, πόσο περπάτημα θα κάνουμε, πόσο.
1: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω. Έτσι, για τις πληροφορίες, αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. Τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης?
1: Όχι. Επειδή η αλήθεια είναι ότι όταν καταπιάνομαι κάτι το κάνω λίγο εξαντλητικά, θα έλεγα. Mm-hmm. Δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
0: Αφιερώνεστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Ρονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι άλλο, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε με σημειώσεις όμως. Δηλαδή, πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις. Κάποιες έχουν καταλήμματα κοντά, παραλίες εννοείται γιατί είναι οργανωμένες, κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Και εγώ εύχομαι.
0: Καλά μπάνια.
1: Να βγει ο κόσμος, να πάει παραλία.
0: Εννοείται. Δεν υπάρχει.
1: Ας είναι και δίπλα.
0: Αυτό άκουγα. Ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι μια ευλογία. Είναι ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ. Και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να βγάλουμε την εκπομπή.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με ιδιαίτερη

0: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού. Γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
0: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές. Άρα, το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
0: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ στην αφούσα αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
0: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
1: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
0: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάση των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
0: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025 που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
2: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
0: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του

0: νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
1: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
2: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, Σουλοπόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση πριν προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε περίπου 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε τη γεώτρηση. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες, το Ηράκλειο και Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης μίλησε στο Sky Crete 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, ο Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Crete και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Ήταν μια γεώτρηση μικρή, έτσι, ήταν για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή της ανάγκης της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Από το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες αφορώς για τους ανθρώπους. Και φαίνεται ότι δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
4: Η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
2: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
3: Μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
4: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό. Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.

Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.

0: Φύγει από τα καθημερινά προβλήματα, καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος, γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
1: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
2: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
1: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
2: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
1: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή του στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
4: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
2: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
4: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
2: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
4: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
2: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
5: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
6: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
2: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
6: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
2: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
6: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάει είναι ακριβά.
2: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
6: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
0: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
7: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
8: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
7: Το μονομελές πλημέλιο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
8: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
7: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
8: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
7: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο, κατά

0: κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
1: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
0: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
1: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πει.

0: Είναι φίλες και φίλοι, στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 19 Ιουλίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τη στιγμή που μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο. Ο ασθενής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, όπως παρελήφθη από τους διασώστες και φέρεται να έχασε την ζωή του από ανακοπή. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και μία εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Χανιά κατά τη διάρκεια μιας διακομιδής ασθενού στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε άνδρα στο νοσοκομείο Χανίων συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια νοσηλεύτρια που μόλις είχε σχολάσει από τη νυχτερινή της βάρδια.
1: Πράγματι, βρέθηκα στο χώρο του νοσοκομείου. Επισκέφθηκα να δω από κοντά και να δώσω θάρρος και να ευχηθώ καλή ανάρρωση τόσο στους διασώστες του ΕΚΑΒ, στον οδηγό και στον διασώστη, όσο και στην νοσηλεύτριά μας, ανεξαίρετο στέλεχος του ΤΕΠ, του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η οποία ήταν οδηγός του γεωταχείου αυτοκινήτου.
0: Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να ακολουθήσουν σκηνές πανικού. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβενόντων.
1: Σύμφωνα με όσα μου είπαν, κλήθηκαν να διακομίσουν περιστατικό ασθενούς χωρίς αισθήσεις από την οικία του στο νοσοκομείο Χανίων. Διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή. Mm-hmm. Ακολούθησαν το πρωτόκολλο. Ο διασώστης ήταν στην καμπίνα και έκανε κάρπα στον ασθενή, κάρδιο αναπνευστική αναζωογόνηση, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο, αλλά όπως μου είπε ήταν τυπικά ανώφελο. Και σε μία απόσταση περίπου 500 μέτρα από το νοσοκομείο, σε ένα φανάρι, η νοσηλεύτρια έφευγε από την νυχτερινή της βάρδια, πήγαινε κανονικά στο πράσινο, το ασθενοφόρο ήταν με σιρήνες, συνέβη το ατυχές συμβάν, πλάγιο με τοπική και έτσι τούμπαρε και το ασθενοφόρο.
0: Ο ασθενής, όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, φέρεται να κατέληξε από ανακοπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, με τον ένα να φέρει κατάγματα, ενώ η οδηγός του δεύτερου οχήματος, εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων, που μόλις είχε ολοκληρώσει τη βαρδιά της, είναι σε καλή κατάσταση.
1: Το πρόβλημα ήταν κυρίως στον διασώστη που ήταν στην καμπίνα, ο οποίος φέρει τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά. Η οδηγός του ΙΧ ερευνάται για πιθανή κάκωση στον αυχένα, αλλά η κλινική της εικόνα είναι καλή. Και ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος ήταν έτσι σοκαρισμένος, γενικά είχε εκδορές με καλή κλινική εικόνα. Και θα κρίνουν, γιατί τουλάχιστον ένας και η νοσηλεύτρια θα μείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση.
0: Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβαίνει περαιτέρω η υδράργυρος στην Κρήτη, όπου η επόμενη εβδομάδα προβλέπεται αρκετά θερμή για το νησί. Τα ισχυρά μελτέμια των προηγούμενων ημερών έχουν αρχίσει να κοπάζουν και από νωρίς το πρωί γέμισαν από κόσμο οι παραλίες.

0: Ανεβαίνει αισθητά, οι παραλίες της Κρήτης γέμισαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής, καθώς μικροί και μεγάλοι αναζήτησαν μία ανάσα δροσιάς κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
1: Πολύ ωραία, λίγο δροσερή στην αρχή, αλλά μια χαρά.
2: Πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία, ναι. Πρώτη μέρα ήρθα μπάνιο, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες λουόμενοι κατέκλυσαν τις κοντινές παραλίες του Ηρακλείου. Σε Καρτερό και Αμουδάρα, οι ξαπλώστρες γέμισαν γρήγορα, με αρκετούς να φτάνουν από νωρίς πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η κήρυση. Το ισχυρό μελτέμι των προηγούμενων ημερών έχει πλέον υποχωρήσει, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μπάνιο, ενώ στις ακτές συναντά κανείς τόσο κατοίκους του νησιού, όσο και Έλληνες και ξένους τουρίστες.
3: Ανάκη χαλαρώσαμε, καλοκαιράκι τώρα, διακοπούλες, μετά τη δουλειά ερχόμαστε μπανάκι και συνεχίζουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, δροσιζόμαστε, παγωτάκια όλα. Κυριακή σήμερα και είναι και high season. Όχι καθημερινές, είναι πιο χαλαρά, Σαββατοκύριακα μαζεύει, που δεν έχουν και δουλειές, έρχονται στην παραλία, οικογένειες και χαλαρώνουν.
0: Και όπως όλα δείχνουν, το σκηνικό αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία μέχρι και την Τρίτη, με τον καιρό να παραμένει ιδιαίτερα ζεστός σε ολόκληρη την Κρήτη.
4: Δεν υπεραιτέρω η θερμοκρασία Κυριακή με τις θερμές αέριες μάζες να εγκαθίστονται πάνω από την περιοχή μας για τουλάχιστον ένα 48ωρο, έτσι, Κυριακή και Δευτέρα. Θα έλεγα μέχρι και τα μισά της περίοδου της Τρίτης. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ζεστός, σε καμία όμως των περιπτώσεων. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον οροκαύσωνα, μιας και θα είναι ένα σύντομο επεισόδιο, έτσι, μεταφοράς θερμών αέριων μαζών. Η σχετική υγρασία θα έλεγα ότι θα είναι περισσότερο ανεβασμένη, λίγο περισσότερο ανεβασμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν, οι παραλίες αναμένεται να παραμείνουν ο πιο δημοφιλής προορισμός για όσους αναζητούν λίγη δροσιά, με την κίνηση να εκτιμάται ότι θα παραμείνει αυξημένη τις επόμενες ημέρες.
5: Η ωραιότατη, μια χαρά η θάλασσα, να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει μπάνια. Πολύ καλά. Α, το Κρήτα, μπράβο. Να είστε καλά, με υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Εμείς είμαστε εδώ, μια χαρά. Απάνω στη Βόρεια Ελλάδα είναι τα προβλήματα τα περισσότερα. Χάρηκα που σας είδα και να είστε καλά.
6: Και όπως φαίνεται, οι περισσότεροι επέλεξαν παραλία και ήταν περιορισμένος ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται τέλος Αυγούστου.
0: Θετικό φαίνεται να είναι το αποτύπωμα των εκπτώσεων την πρώτη εβδομάδα της εκπτωτικής περίοδου, με τον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου να βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια. Παρότι την Κυριακή τα καταστήματα δεν γέμισαν από καταναλωτές, καθώς αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν μια βουτιά στις παραλίες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι έμποροι εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον παραμένει αυξημένο.
7: Ο κόσμος επισκέπτεται την αγορά. Έχει κάνει την ερευνά του τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι ανταποκρίνεται. Επάρκεια αγαθών σίγουρα υπάρχει. Οι περισσότεροι καταστηματάρχες έχουν βάλει πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες τους. Πολύ καλές τιμές, προσαρμοσμένες σε όλες τις τσέπες των καταναλωτών, και νομίζω ότι και τις επόμενες ημέρες θα δούμε το ίδιο αρκετό κόσμο στην αγορά.
8: Δευτέρα ξεκινήσαμε τις εκπτώσεις. Η αγορά έδειξε κάποιο ενδιαφέρον την πρώτη εβδομάδα. Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Αν και δεν σας κρύβω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν κάποιες εκπτώσεις σε όλα τα μαγαζιά. Δειλά-δειλά αυξάνονται οι εκπτώσεις. Ο κόσμος περιμένει, είναι δύσκολα και γι' αυτόν, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα.
0: Οι καλές τιμές, οι προσφορές αλλά και η διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στην αγορά, με τους καταναλωτές να κάνουν την έρευνα αγοράς τους πριν προχωρήσουν στις αγορές τους.
8: Επίσημα λήγει 30 Αυγούστου. Όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι θα τραβήξουν ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι κάθε μέρα θα αυξάνεται λιγάκι η δουλειά. Από εκεί και πέρα, πάντα η πρώτη εβδομάδα είναι καλή. Ας δούμε και να συνεχίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα. ευελπιστούμε ο κόσμος να ανταποκριθεί στις καλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Πάντα είμαι αισιόδοξος και πάντα λέω την κουβέντα ότι το εμπόριο ψυχομαχία δεν πεθαίνει. Τα πράγματα θα φτιάξουμε. Περνάμε μια δύσκολη κατάσταση παγκόσμια, όχι τοπική. Όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη και γενικά όλος ο κόσμος περνάει μια δύσκολη περίοδο. Πιστεύω ότι αυτά θα διορθωθούν. Θα είμαστε καλύτεροι του χρόνου.
0: Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, με τους εμπόρους να καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα, τα οποία διαθέτουν ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και μεγάλη ποικιλία προϊόντων.
7: Κοιτάξτε, μέχρι τέλος Αυγούστου που τελειώνουν οι εκπτώσεις, υπάρχει ήδη χρόνος, αλλά κυρίως αυτή την περίοδο που ο κόσμος χρειάζεται κάποια προϊόντα, νομίζω είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για να τα πραγματοποιήσει. Βλέπουμε και τουρισμό στην αγορά, κοιτάζουν τις βιτρίνες, κάποιοι κάνουν και τις απαραίτητες αγορές τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλοκαίρι με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν, γι' αυτό και εμείς ανταποκρινόμαστε με καλές τιμές. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος τη σεζόν όλα θα πάνε καλά.
6: Η ακρίβεια σε εισιτήρια και διαμονή έχει περιορίσει σημαντικά τα ταξίδια των κριτικών, με πολλές οικογένειες να αδυνατούν να προγραμματίσουν ακόμη και ολιγοήμερες διακοπές. Παρά την μειωμένη ζήτηση, Τίνος και Ισίρος παραμένουν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 15 Αύγουστο, ενώ το ενδιαφέρον για το εξωτερικό είναι περιορισμένο.
9: Μειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι κριτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
10: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβεί και τα εισιτήρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
9: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
10: Δουλέψαν πέρσι, πρόπερσι πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει. Βέβαια.
11: Τεράστια διαφορά.
10: Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη τρία χιλιάρικα. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει, αν συμβεί κάτι, ας κρατήσω τα λεφτά μου. Εδώ πόλεμος ξαναγίνεται πάλι.
9: Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους κριτικούς εξακολουθούν να βρίσκονται η Τίνος και η Σύρος, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για άλλα νησιά του Αιγαίου.
10: Όχι πολλή κίνηση. Δηλαδή, άντε να πάνε και μια Τίνο για προσκύνημα. Που έχουν τάμα. Τώρα το να γεμίσει ένα γκρουπ, να πάνε ξέρω εγώ, ή να πάνε Τίνο Σύρο και αυτά, εντάξει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Δηλαδή στην Άξο, ας πούμε, κάναμε 4-5 γκρουπ. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα. Παράδειγμα.
9: Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις, αξιοποιώντας τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς δημοφιλείς, νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς. Η ευκολία της απευθείας μετακίνησης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ταξιδιού.
10: Έχουν να ταξιδέψουν ό,τι φεύγει κατευθείαν από Ηράκλειο. Αν δηλαδή θέλουν εξωτερικό, τους βολεύει να πάνε, ας πούμε, Αλσατίες και τέτοια. Αυτό το θέλουν. Ό,τι φεύγει από Ηράκλειο, γιατί δεν έχουν το Ηράκλειο Αθήνα, το συν αυτό. Και πάνε και πολλοί μέσα στην Κρήτη, που εκεί βρίσκουν δωμάτια μόνοι τους. Φέτος υπάρχουν κενά.
9: Εν ώψη του 15 Αύγουστο, αυξημένη κίνηση καταγράφεται κυρίως για τη Σύρο και την Τίνο, καθώς πολλοί κριτικοί επιλέγουν τα δύο νησιά τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για το θρησκευτικό προσκύνημα.
10: 15 Αύγουστο έχουμε Σύρο, Τίνο, ξέρω εγώ, που πάνε. Αυτά έχουμε, λίγα, δεν είναι και εξωτερικό κάποια, λίγα πράγματα, όχι πολλά. Υπάρχει μία δυσκολία, το βλέπεις δηλαδή και τους ανθρώπους που έρχονται και είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι οικοκυρεμένοι, δεν είναι δηλαδή... Τους βλέπεις ότι προβληματίζονται, δεν είναι... Μα όλοι προβληματιζόμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
6: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία προκαλεί και ένταση με τους επαγγελματίες της εστίασης.
11: Σε διαδικασία διαβούλευσης ενδεχομένως και αντιπαράθεσης ετοιμάζονται να μπουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιχειρηματίες της εστίασης και ο Δήμος Ηρακλείου. Αιτία η νέα κανονιστική διάταξη που αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο, η οποία περιλαμβάνει πιο αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη, τα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα και μπροστά στην είσοδό τους και απέναντι ανάμεσα στις δύο σειρές πρέπει να έχουν απόσταση 3,5 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση για τους πεζούς.
12: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση από την πλευρά της κατατόπου Δημοτικής Αρχής, αλλά εμείς αντιδρούμε σε αυτή την απόφαση, διότι τα 3,5 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί ούτως ή άλλως είναι δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί ο ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Οπότε εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ευελιξία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μπορεί να διαχειριστεί με τον εκάστοτε επιχειρηματία το χώρο του. Αυτό ζητάμε. Γιατί τα 3,5 μέτρα, έτσι όπως είναι το κέντρο του Ηρακλείου με τα μνημεία και με τα πλακώστα, δεν υπάρχει δυνατότητα του 3,5 μέτρα.
11: Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν πως σε πολλές περιοχές της πόλης δεν υπάρχουν ο χώρος για τέτοιες αποστάσεις και ζητούν να μην ισχύσει οριζόντια η διάταξη, αλλά να προσαρμοστεί ανάλογα το σημείο.
12: Τονιστική είναι ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε τα περισσότερα σημεία, γιατί αυτό, επειδή τα περισσότερα μαγαζιά έχουν εξωτερικούς χώρους που μισθώνουν και οι εσωτερικοί χώροι είναι μικροί, είναι καταστροφική για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να μπορεί να πλησιάσει το ασθενοφόρο ή το όχημα της πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί για θέμα έκτακτης ανάγκης από παράδρομους. Δηλαδή όχι στον δρόμο που υπάρχει μίσθωση. Όπως το κάνουν στο Ρέθμιο, στα Χανιά και σε άλλες πόλεις. Ήδη ζητήσαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρέμβαση για να δούμε να γίνει η τροπολογία του νόμου. Να μπορεί, ξαναλέω, ο Δήμος να μπορεί να έχει την ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να επιτρέπει τη μίσθωση των τραπεζοκαθισμάτων χωρίς να έχουν κυρώσεις.
11: Η διαβούλευση θα ξεκινήσει μετά την τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται να είναι σκληρή, παρότι στη Λότζια φαίνεται να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
6: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση και μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό πως προσθέτουν δεν αποτυπώνεται στους τσίρους των καταστημάτων τους.
11: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε. Όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
13: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από. Διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το All Inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουν τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
14: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα.
13: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
15: Έχουμε. Πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για το αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές δικαιολογίες.
11: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
16: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5 και κάνουν και παζάρια.

0: Αλλά τώρα προηγουμένως γνωρίσαμε με κάποιον και ήταν 4,40 για να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
1: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
0: Όχι, είναι πεσμένοι από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
3: Είναι σταθερή η κατάσταση από το Ιούνιο, Ιούλιο. Τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
4: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
1: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
0: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί χειρότερα θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
5: Την αγωνία τους για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Αλία η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου εκφράζουν για ακόμη μία φορά οι επαγγελματίες Αλίης, καθώς όπως υποστηρίζουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στο μεταξύ, επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην Αλία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην ασφάλεια των πολιτών έχει ενταχθεί σε ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε για το θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Την Επιτροπή Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το θέμα των λαγοκέφαλων με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους αλιείς και τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, αλλά εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουρισμού.
6: Με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερα το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει. Το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες της Μεσογείου, έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν? Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν? Mm-hmm. Αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
2: Στο μεταξύ, επαγγελματίες αλίες υποστηρίζουν πως το πρόβλημα διωγγώνεται, με τους ίδιους να τονίζουν πως παρά τα μέτρα που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκίνησε σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, λύση στην πράξη δεν υπάρχει.
7: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση και θα σας πω το γιατί. Πρώτο, δεν υπάρχουν υποδομές. Ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Με ποια αλιευτικά εργαλεία θα αλιευτούν τα ψάρια αυτά? Πώς θα γίνεται η διακομιδή τους? Από ποιον? Ποιος θα τα παραλαμβάνει εδώ σε κάθε λιμάνι, είτε στο Ηράκλειο, είτε Σιτία, είτε Άγιος Νικόλαος? Ποιος θα τα παραλαμβάνει, ποιος θα τα παραδίδει για τον Κλίβανο? Θεωρώ ότι μας έκανε ο Υπουργός πρόσκληση για το κυνήγημα του λαγοκεφαλού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ένα. Δύο. Θεωρώ ότι από του χρόνου το καλοκαίρι, πιστεύω, αφού έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουν δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους και παίρνουμε 5 ευρώ και 33 λεπτά. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
5: Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Η απόφαση έρχεται να ενισχύσει την θέση των συνιδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στην χρήση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλυμάτων μέσα σε πολυκατοικίες.
8: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
9: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.

0: Το μονομελές πλημμυλίο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
1: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
0: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
1: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
0: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
1: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
0: Ωστόσο, η ισχύ της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
1: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Αλόγλου, αναφερόμενος στα μισθώματα των καταστημάτων, για τα οποία εκφράζεται ανησυχία ότι θα είναι υψηλά λόγω και της δημοπρασίας που έχει προηγηθεί, σημείωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτά να είναι στο πλαίσιο του εφικτού, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
0: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
3: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
0: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
3: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά άμεσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
0: Η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
3: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από το διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό χρήσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνω τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
0: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
3: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι όπως είπατε είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς στο φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.
2: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας των συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει. Ο πρόεδρος του Σωματείου, Δημήτρης Βρύσαλης, τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
0: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
4: Αντιπροσωπεία της διοίκησης Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, τις απλήρωτες άδειες που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
0: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
4: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους, για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκαν για λόγους υπηρεσιακών αναγκών και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολυσιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου. Είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
4: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται, να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
0: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
4: Θα γίνει καταρχήν σύσταση και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει 5ετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
0: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
4: Καταρχήν, να πάρουν. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
2: Το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κατά το οποίο υποστήριξε 60.291 παιδιά. Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των περιστατικών ψυχικής υγείας, με 491 παιδιά να λαμβάνουν υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό

0: καθώς και σοβαρών διαδικτυακών κινδύνων που αφορούν 150 παιδιά. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, που φιλοξενήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προστασίας των ανηλίκων.
1: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το Χαμόγελο του Παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
2: Να πούμε λοιπόν ότι το Χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να σε ρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.091 νέα κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
1: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του Χαμόγελου του Παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
2: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν. Οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
1: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, στο τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
2: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
2: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το Χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση.
3: Πρέπει να υπάρχει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Γαλλία και Γερμανία παίρνουν στη νέα εποχή στον τομέα της άμυνας με κοινές ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής. Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση.
1: Να βελτιώσουμε την ασφάλεια των χωρών μας και της υπήρου μας και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους μας. Με αυτή την φράση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν περιέγραψε τον στόχο της ενισχυμένης γαλλογερμανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της αποτροπής. Ο Μακρόν και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προχώρησαν σε κοινή συνέντευξη τύπου μετά την 26η συνεδρίαση του Γαλλογερμανικού Συμβουλίου Υπουργών, με την Ευρωπαϊκή Άμυνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των δηλώσεών τους. Η σημαντικότερη ανακοίνωση ήρθε από τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα συμμετάσχουν ήδη από φέτος σε γαλλική άσκηση πυρηνικής αποτροπής.
2: Initiative ein Manöver abhalten. Deutschland wird sich beteiligen. Wir klären gemeinsam, wie diese Beteiligung dann im Einzelnen aussehen wird.
3: L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'améliorer la sécurité du continent européen, de créer plus d'incertitude chez nos adversaires.
1: Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση. Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ότι η νέα πραγματικότητα ασφαλείας απαιτεί διαφορετικές απαντήσεις, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν το Βερολίνο είχε απορρίψει την ιδέα να τεθεί υπό την γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Ο Μέρτς πάντως διευκρίνησε ότι είναι νωρίς για να εκτιμηθεί αν η συνεργασία αυτή θα οδηγήσει σε αλλαγή του γερμανικού αμυντικού δόγματος. Η πρωτοβουλία προέρχεται από την γαλλική πλευρά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία στρατηγικής εγκύτητας μεταξύ των δύο χωρών μέσω κοινών ασκήσεων και δομών συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των δεσμών Γαλλίας και Γερμανίας θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους της Ευρώπης, καθώς η ευθύνη για την πυρηνική αποτροπή θα αποκτά ευρύτερη διάσταση.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Απόψε στο New Jersey γράφεται ιστορία. Η Ισπανία και η Αργεντινή κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο του παγκόσμιου κυπέλου. Να συνδεθούμε με την Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ελένη. Έτσι ακριβώς είναι. Όλος ο κόσμος απόψε θα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αυτό το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ καλές. Θα δούμε λοιπόν την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, ο οποίος, Ελένη, είναι αυτή την ώρα 40 ετών, και του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι μόλις 18, να αναμετρώνται με φόντο, όπως είπες και εσύ, αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο, που είναι μάλιστα πολλά κιλά το τρόπαιο αυτό και είναι και χρυσό. Να πούμε ότι στην πιο γνωστή πλατεία του κόσμου, στην Times Square, οι Αργεντίνοι, χιλιάδες Αργεντίνοι βασικά, την είχαν κατακλείσει νωρίτερα, τραγουδώντας συνθήματα για τη χώρα τους, καθώς είναι έτοιμοι να σηκώσουν το δεύτερο τρόπαιο του Λιονέλ Μέση. Όμως και οι Ισπανοί θέλουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, απέναντι στην ομάδα του Μέση, που όπως είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ αγωνίζονται πάντα με πάρα πολύ πάθος. Να δώσουμε τις εντεκάδες που έχουν γίνει γνωστές πριν κλείσουμε, Ελένη, να υπενθυμίσουμε ότι είναι στις 10 η ώρα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, δηλαδή και ένα τέταρτο. Η Ισπανία λοιπόν θα ξεκινήσει με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίς, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ και ο Ιαρσάμπαλ. Ενώ η Αργεντινή θα αγωνιστεί με Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντεπόλ, Έντζο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλης, Μέση και Χουλιάν Άλβαρες. Αυτές είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων, Ελένη. Βλέπουμε και τα πλάνα με τα σημειότυπα που έχουν δώσει. Στο New Jersey, όπως είπες και εσύ, είναι ο μεγάλος τελικός. Οπότε αναμένουμε ένα αγωνίως να δούμε αν θα το σηκώσει ο Μέση ή αν θα το σηκώσει ο Γιαμάλ.
0: Απόψε λοιπόν στις

0: 10 σε μία ώρα ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Χρήσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: προσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκέα, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή, πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά την
0: άλλη. Έχω, δεν έχω.
1: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμαση.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στον
0: Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στον Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένας ιδραίος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνια
0: περίπου
1: και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, ασχολούνται.
1: τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός. Φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι.

0: 32, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη. Συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι.
1: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου, εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια, ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τον νερά.
0: Κοίτα, τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο.

0: Και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε,
1: σε πιο υψηλό επίπεδο.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε
0: σπορ. Λοιπόν, θα σου πω ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Κεντή Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης. Εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά στο, βέβαια στην Κυπούπολη όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γκέρας
0: στο δωμάτιο και ήταν ας πούμε μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή τη φιγούρα του στην, καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες
1: για
0: πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντή Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκεις στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφι.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφι. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου. Αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφι. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει «Μα μόνο Όφη». Δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν. Από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραρτ.
1: Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι.

0: παρόλο που είναι λίγους μήνες, γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου βγάζει.
0: Βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει να έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, είναι ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το πέρανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους. Θα δικήσω, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή εκφράζει τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγε στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος, πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιοθή και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή
0: αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αρασιτέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχε επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής.

0: πρόσφυγμα να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία.
1: Μπαμπινιώτη.
0: Μπαμπινιώτη. Σημαντικό γλωσσολόγο. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Το σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου. Γλωσσολόγο.
1: Γλωσσολόγο.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουνα καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι, σχέση, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας. Ναι. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή, ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο, ήταν κοντά, παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα και γιατί λένε ότι όλη η πολιτική είναι ανεπάγγελτη.
0: Και από την ειδική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων. Και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου. Που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι, ναι.
0: Και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται. Προπονητές ή διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τώρα, human resources και όλα αυτά.
0: Είναι
1: προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε. Το παππού.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος.
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται,
1: ναι.
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογκέας? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη.

0: μυθολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση. Να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα. το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, απ' όλα.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος. Είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας. Και πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα. Συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το ποδήλατο στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: εγώ. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στήγα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια? Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία, δηλαδή
1: η ομάδα έπεσε,
0: χαθεί,
1: ταλαιπωρήθηκε, ανθρωπικότητα ψάχνουν να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια, συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες, αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφι είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Office.

0: κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα στις ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, ναι, βάζουμε ναι. και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Μαλεβιζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα, και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το. Τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της Β'
0: Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές, νομίζω, ήταν στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλα Ομποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών.

0: Βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το να αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό που λέει, βέβαια. Ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλος Μποκέρας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος, ε.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίχτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρει η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν του αδικήσω τώρα γιατί του βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά το Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρει η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσδιορίζω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και το Ρονάλντο και το Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω,
0: ποια συμπάθεια.
1: Έχω
0: ποια
1: και εκεί τα παιδικά μου χρόνια. Αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή.
0: Ναι,
1: το...
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίχτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει.
0: Ο οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
1: Θα πω τον. Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι.

0: κάτι άλλο ναι, πέρα ναι. από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για το Μέση και τον ναι, Ρονάλντο. Ναι. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει στην Αμερική, δηλαδή. Το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Το shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά. Τώρα. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, ναι, ναι, ναι. γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά. Πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχε δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές, φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία. Όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία.
1: Και παρουσία.
0: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε το... η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση τη ενασχόλησή μου μέσω τη εφημερίδα με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε. Και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή
1: και,
0: μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου ναι, να ναι. κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την
1: άλλη
0: φορά.
1: Ρε,
0: την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχει διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα. μια συνεδρίαση μιας δημοτικής ομάδας. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με την διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη, που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφι ή επιθετικό σκάφι.
0: Αμυντικό σκάφι.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταρά και βέβαια. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά. Και... σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή, είναι απ' όλα.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι φόδελε,
0: είναι φόδελε,
1: είναι
0: ελ γκρέκο,
1: τύλισος,
0: είναι θάλασσα,
1: είναι θάλασσα,
0: είναι ψιλορίτης,
1: είναι αμουδάρα,
0: είναι αλμυρός, ναι. Είναι γάζι σήμερα,
1: γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερή Βενιζέλου,
0: είναι όλα αυτά.
1: Μεγάλο.
0: Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώσει

0: τόνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες. Σχηματίσεις ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα, ένα νέο branding δηλαδή του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει
0: ο τόπος. Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση
0: σωστό. Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα. Τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να το 26 ή το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον ελληνικό, αλλά νιώθω και μια
1: κοιότητα,
0: τώρα το θυμήθηκα και τη ρωτάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα. Στην τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Το μέλλον.

0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι, αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι της συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το... Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι
1: το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι, οι ροές... Οι δομές,
0: δεν, μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα κάλυψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκεί για πολλά πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολλή δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα
1: ρωτήσω...
0: δεν μ' αρέσει να μιλάω για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: τον δεύτερο χρόνο,
1: μ' αρέσει... Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
0: Χορεύω Μαλεβιζό.

0: Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
1: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
0: Μικρών στόχων.
1: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορώ να έχω, με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
0: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέα, τι θα ρωτούσες? Θα σύνω τι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να...
0: χωρίς να πω.
1: Πραγματικά έχω ευνηδιάσει.
0: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
1: Λοιπόν, ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι
1: και
0: ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.